0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-48-18-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-48-18-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Η ζωή έχει έναν τρόπο να σε βγάλει εκτός δρόμου. Ασχολείσαι με τη δική σου δουλειά και ξαφνικά κάτι σε χτυπάει από το πουθενά. Πού πηγαίνεις τότε? Αυτή η επιστολή προς Κορινθίους μας λέει ότι μπορούμε να το ξεπεράσουμε τη βοήθεια του Θεού και μετά, αφού βοηθήσει εμάς, μπορούμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Μερικές φορές η αμαρτία μας οδηγεί εκτός δρόμου. Αν δεν ασχοληθούμε με αυτήν, με τον τρόπο του Θεού, δεν θα χάσουμε τη σωτηρία μας προς το Θεό, αλλά χάνουμε την κοινωνία μας με το Θεό. Χάνουμε την κοινωνία με τον τρόπο που θέλει ο Θεός να σχετίζεται με εμάς. Και δυστυχώς πολύ συχνά δεν ξέρουμε τι θαυμάσιος πατέρας είναι. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να το αλλάξουμε αυτό? Ο Παύλος μας λέει: αφού λοιπόν αγαπητοί μου έχουμε αυτές τις υποσχέσεις, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Ανεξάρτητα από τόσο σκληρά προσπαθούμε, δεν μπορούμε να καθαρίσουμε τη δική μας ένοχη συζήτηση. Όμως ο Θεός μας έχει ήδη καθαρίσει τις αμαρτίες μας για πάντα μέσω του θανάτου του Χριστού. Οι καρδιές μας όμως χρειάζονται καθημερινά καθαρισμό από όλους τους τρόπους με τους οποίους βρωμίζουμε ζώντας εδώ στη γη. Αυτό συμβαίνει όταν από πίστη ακούς και λαμβάνεις το λόγο του Θεού κάθε μέρα και στη συνέχεια κάνεις ό,τι λέει. Ο λόγος σε καθαρίζει, λέει στο κατά Ιωάννη 17:17. Η καλύτερη μπάρα σαπουνιού στον κόσμο μπορεί να είναι ο λόγος του Θεού. Ο Παύλος έγραψε ότι για να μας βοηθήσει σε οτιδήποτε θα μπορούσε να εμποδίσει την πνευματική μας ανάπτυξη. Όταν ένας χριστιανός περπατάει στην αμαρτία, ο Θεός λέει γύρισε. Είναι επέσχυντο και ενοχλητικό να ντροπιαστείς για την αμαρτία. Συχνά οι άνθρωποι, ακόμη και χριστιανοί, θα χύσουν δάκρυα, αλλά μπορεί να μην αλλάζουν πραγματικά τη γνώμη τους για την αμαρτία. Η αληθινή μετάνοια είναι όταν λυπάσαι για την αμαρτία σου, βλέπεις ως εμπόδιο ανάμεσα σε ένα στο Θεό και γυρίζεις την πλάτη σου και περπατάς προς τον Χριστό. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό επειδή το Άγιο Πνεύμα που ζει μέσα μας έρχεται δίπλα μας και ψιθυρίζει με δύναμη στο πνεύμα μας. Μας βοηθά να ζήσουμε μια ζωή που ευχαριστεί το Θεό. Από τη χριστιανική ζωή ως τη χριστιανική προσφορά, όταν σκέφτεσαι να προσφέρεις στο Θεό, σκέψου τη λέξη χάρη. Η πρώτη εκκλησία θεωρούσε ότι η προσφορά είναι χάρισμα. Ήταν ένα πάθος, μια συντριπτική επιθυμία να μοιραστείς τα πράγματα του Θεού με άλλους. Ο Παύλος καθορίζει αρχές σχετικά με την προσφορά που είναι έντονες σήμερα. Λέει πρώτα ότι οι χριστιανοί πρέπει να είναι ένα παράδειγμα στο να δίνουν. Στη συνέχεια στήριξε το έργο που σε ευλογεί πνευματικά και τέλος δώσε με χαρά. Μερικοί πιστεύουν ότι ο Θεός είναι φτωχός και χρειάζεται τα δώρα μας. Δεν τα χρειάζεται, όπως λέει στους ψαλμούς στο 50. Αν ο Θεός δεν έχει την καρδιά σου, δεν θέλει ούτε μια δεκάρα από αυτά που θα κράταγες τον εαυτό σου. Δεν θα τη χρησιμοποιήσει. Θέλει μόνο να δώσεις πρόθυμα και με χαρά. Αγαπά μια χαρούμενη προσφορά. Το να δίνουμε σε αυτόν πρέπει να είναι το πιο ευτυχισμένο κομμάτι της λατρείας μας και να είναι το πραγματικό τεστ της πίστης μας. Αν δεν έχεις το χάρισμα της προσφοράς, ζήτα από τον Κύριο να σου δώσει ένα γενναιόδωρο πνεύμα και δώσε ό,τι μπορείς για τη δόξα του Θεού. Εξάλλου κανείς δεν μπορεί να δώσει όπως δίνει ο Θεός. Το μεγαλύτερο δώρο του για μας είναι ο Υιός του. Και αν ο Ιησούς είναι πλούσιος, έγινε φτωχός για μας. Έφυγε τον ουρανό και τη δόξα και κατέβηκε ως Ιεραπόστολος σε αυτόν τον κόσμο. Ήρθε όχι μόνο για να ζήσει, αλλά για να σου δώσει τη ζωή σε θάνατο. Γενναιοδωρία πέρα από τα λόγια. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε τη. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα!
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210 69 454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210 87 164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
11: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
12: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
1: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
0: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
1: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
0: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 2721 0 97 11.
0: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240-27270.
11: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της τυροκομικής μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η τυροκομική μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νίκητα Ρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

η οποία χθες, όπως μάθαμε, δεν είχε ενεργό μέτωπο. Ο Σάκης, ο οποίος στέλνει μία φωτογραφία από τις φωτιές. Γεια σου Σάκη, την καλημέρα μου. Ναι, ναι, υπάρχει και σήμερα ισχυρός κίνδυνος για πυρκαγιά. Ο πορτοκαλί συναγερμός, Αττική, Βιωτία, Εύβοια. Γεια σου Βασίλη, τι πράγμα είναι αυτό με τις φωτιές, λέει ο Βασίλης. Λοιπόν, ξαναλέω, σε δύο βασικά μέτωπα, στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδύλι Μεγάρων, εκεί έχουν επικεντρωθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, βρίσκονταν όλο το βράδυ επί υποδός, προσπάθησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες με χωματουργικά μηχανήματα, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν όσο το δυνατόν την εξάπλωσή τους. Εντωμεταξύ, το Σαββατοκύριακο είχαμε και απίστευτης έντασης ανέμους, αέριδες θυελώδεις ανέμους, το οποίο έχει την διπλή δυστυχώς ικανότητα, από τη μία να εξαπλώνεται πολύ πιο γρήγορα η φωτιά και από την άλλη να μην μπορούν να συνδράμουν στην κατάζευση τα εναέρια μέσα, καθώς λόγω των ίσχυρων ανέμων δεν μπορούν να πετάξουν.

Τα ξημερώματα είχε και το 112, το οποίο καλούσε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αγίας Σκέπη, Κανδύλη και Μποτσικά να απομακρυνθούν προς την Νέα Πέραμο.

Το 112 έχει σε κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρη, Μορφέικα, Στάνες, Μόρφα να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα. Τα στρέμματα τα οποία έχουν καεί είναι πάρα πολλά. Συνολικά μέχρι χθες το μεσημέρι είχαν καεί περίπου 111.000 στρέμματα.

Προφανώς έχουμε και την σχετική σύσταση και για σήμερα να αποφεύγονται οι επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν την πυρκαγιά. Βέβαια, όλα αυτά είναι και λίγο αυτονόητα. Εντάξει, θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητα. Για κάποιους είναι ένα λόλα, ένα μήλο, για κάποιους άλλους μπορεί και να μην είναι. Παράλληλα, οι αρχές ζητούν στον Δήμο Αθηναίων, από τον Δήμο Αθηναίων ζητούν να καλούν στο 1595, είναι η 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης δημότης σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο.

Υπάρχουν και δύο συλλήψεις οι οποίοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στην Θήβα. Σήμερα θα οδηγηθούν. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος.

Ο ένας έχει την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, ο οποίος είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο δεύτερος εργολάβος είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό που προέκυψε από την σχετική έρευνα είναι ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθυρισμούς από αυτούς τους σπινθήρες. Οι σπινθήρες αυτοί κατέληξαν στο έδαφος και προκάλεσαν την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία και επεκτάθηκε τόσο πολύ σε τόσο μεγάλο βαθμό στην Βιωτία και στην συνέχεια στην Αττική.

Καλημέρα στον φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος μου λέει ότι η χώρα δεν, πενθεί μόνο σπίτια, κατοικίες, περιουσίες, πενθεί ανθρώπους.

Η Εύη, καλημέρα στην Εύη. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Εύη από Λουτρά, ωραία σε Ελένη. Εύη, την καλημέρα μας. Καλημέρα μας στον Δημήτρη. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, ο οποίος, Γιώργος, λέει, καλημέρα από την Τίνο. Ωραία Ετίνος, πολύ ωραία Ετίνος, Γιώργο, δύο φορές έχω πάει. Δεν ξέρω τι να πω για την φωτιά που έκαψε την Αττικοβιωτία. Σε παρένθεση, πνεύμονα πρασίνου και οξυγόνου χάθηκαν ζωές, σπίτια, περιουσίες και ένα πανέμορφο δάσος. Άλλη μια χρονιά τα ίδια.

Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε, θα συνομιλήσουμε στην συνέχεια και με τον Γιώργο Γεωργιάδη, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Σφαέλο για να δούμε και τα ό,τι γίνεται στην Θέουτα με αυτό το ζήτημα που είχε προκύψει με τους Μαροκινούς της

0: προηγούμενες ημέρες, μία εικόνα εισβολής στην ουσία. Έχω ακούσει και κυβερνητικά στελέχη να κάνουν λόγο για εισβολή. Έχουμε επίσης και άλλα διεθνή. Αρχίζουν σήμερα ξανά οι συνομιλίες με το Ηνωμένο Πολιτείων με το Ιράν. Μάλιστα, όπως τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος ο Ντόναλντ.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143 εναντί Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 4 λεπτάκια μετά τις 8.30. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 4,3. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Η Ελλάδα σήμερα, πρωινιάδικα. Είμαι ο Πάνος Πουρναράς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11.

Δύο λοιπόν τα μέτωπα. Ξαναλέω, στην Αγία Παρασκευή και το κρύο πηγάδι φλόγες έχουν προκαλέσει κάποιες καταστροφές σπίτια, δύσκολη κατάσταση στην Λούμπα έξω από τα Βίλια. Το δεύτερο μέτωπο είναι προς τα Μέγαρα. Η φωτιά ήταν στον οικισμό της Αγίας Σκέπης στο Κανδύλι, πλησιάζοντας απειλητικά τις αυλές των σπιτιών.

σε μία αν μη τι άλλο βαριά μέρα. Συμφωνώ και με τον φίλο μου τον Γιώργο, το φίλο τον ακροατή τον Γιώργο. Τα μηνύματά σας στο 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Να πάμε στα πρωτοσέλιδα να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. Να ξεκινήσω με την εφημερίδα Τα Νέα. Ξεχάστε ότι ξέρατε, οι ζωές μας αλλιώς, οι καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών που έχουν ήδη στοιχεί στη ζωή 5 ανθρώπων αποτελούν φυσικά ένα τελείως διαφορετικό ζήτημα από την προσφυγική κρίση που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στην Θέουτα. Τα δύο αυτά φαινόμενα όμως που αλλάζουν τη ζωή μας έχουν ένα κοινό σημείο, ότι αν συνεχίσουμε να τα αντιμετωπίζουμε με λάθος τρόπο, στο τέλος θα μας καταπιούν. Και από κάτω μέγα πυρκαγιές και τραγωδίες. Πάνω από 10 ανοιχτά μέτωπα σε όλη την χώρα μένονταν για τρίτη μέρα χθες. Τη δείχνει σύγκρουση των ελικοπτέρων στον αέρα και ο τραγικός θάνατος σε 2 ακόμα νέων ανθρώπων. Και 10 μύθοι και αλήθειες για τις φετινές πυρκαγιές στα ωριά τους άνθρωποι και μηχανές. Σήμερα βλέπω εδώ το εορτολόγιο, γιορτάζει ο Ολύμπιος και η Σαλόμη. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους εκεί έξω. Προχωράω με την εφημερίδα Απογευματινή, τραγωδία δίχως τέλος. Δύο νεκροί από σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα σε πύρινο κλειό. Η Δυτική Αττική, εκατοντάδες σπίτια καμένα, χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργειών έγιναν στάχτη. Απελπιστική η κατάσταση σε Πόρτο Γεμενό και Βίλια. Και Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αγώνας που δίνουν οι πυροσβέστες ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου. Άμεσα η στήριξη των πληγέντων από τις φωτιές. Και να δούμε και αν όντως αυτή η στήριξη στους πληγέντες είναι τόσο άμεση όπως διαμηνύουν τα κυβερνητικά στελέχη. Είδα νωρίτερα και ένα κυβερνητικό στέλεχος ο οποίος έλεγε θα αποζημιωθούν στο 100%. Δεν ξέρω κατά πόσο η όποια αποζημίωση, το όποιο ποσό μπορεί να καλύψει την όποια καταστροφή έχει πάθει ο κάθε άνθρωπος ή το κάθε νοικοκυριό. Και εντάξει, δεν είναι μόνο το οικονομικό που προφανώς είναι το πολύ σημαντικό οικονομικό ζήτημα, αλλά είναι και το ψυχολογικό, παύλα συναισθηματικό των σπιτιών ή των περιουσιών των κάθε των ανθρώπων, το οποίο κομμάτι αυτό δεν αναπληρώνεται με τίποτα. Η εφημερίδα των συντακτών, στάχτη το επιτελικό κράτος μέσα σε μία εβδομάδα, περισσότερα από 190.000 στρέμματα καμένα, πάνω από 150 σπίτια παραδόθηκαν στη φωτιά, εμπριστή στο δίκτυο ηλεκτροδότησης σε Βιωτία και Ρέθυμνο. 7 χρόνια οι ίδιες δικαιολογίες στις ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες επικαλέστηκε πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, καλύτερη εικόνα στην Κεφαλονιά.

Και η αλήθεια είναι ότι ο Πρωθυπουργός, ναι, στην χθεσινή του ανάρτηση επικαλέστηκε, σε μία από τις χθεσινές ανάρτησεις, έκανε πολλές, επικαλέστηκε τους ανέμους που, ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα μεγάλο μέρος της αλήθειας.

Και συνεχίζει η εφημερίδα των συντακτών. Αδιανόητη τραγωδία στην Ψάθα. Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν εν ώρα επιχείρησης. Νεκροί ένας Έλληνας και ένας Δανός. Αναπάντητα τα ερωτήματα. Οι έρευνες είπα ότι είναι σε εξέλιξη. Να δούμε ακριβώς οι έρευνες. Η προανάκριση καλύτερα είναι σε εξέλιξη από την ελληνική αστυνομία. Η Ελλάς την έχει αναλάβει την προανάκριση και τη διερεύνηση των συνδικών και των αιτιών τη σύγκρουση των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην Ψάθα. Να δούμε τι ακριβώς συνέβη και ποιος ακριβώς ήταν ο λόγος του τραγικού αυτού συμβάντος. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος θρήνος για τους δύο ήρωες, μάχη με τις φλόγες, Mega Fire και την Αττικοβιωτία. Νέα ενίσχυση των ανέμων από σήμερα, σοκ στο Πανελλήνιο από την σύγκρουση των ελικοπτέρων που επιχειρούσαν πάνω από την Ψάθα. Νεκροί ένας Έλληνας και ένας Δανός με ελαφρά τραύματα, το άλλο πλήρωμα. Τα πέντε ενδεχόμενα που ερευνώνται, κάηκαν σπίτια, ήχησε το 112, εκενώθηκαν οικισμοί. Η φωτιά διένυσε από το πρωί της Παρασκευής, απόσταση άνω των 60 χιλιόμετρων, στο συντονιστικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας από την πρώτη στιγμή ο Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, αν δείτε τον χάρτη που ξεκίνησε η φωτιά και πώς κατεβαίνει, είναι απίστευτο. Με πόση ταχύτητα και πόσο μεγάλο μέρος μπορεί να διανύσει, δηλαδή τι μπορεί να κατακάψει.

Η εφημερίδα Μανιφέστο μπροστινή και χορηγή, σφαγή Ελλάς σε Πασόκ για διαπλοκή και δάνεια, αίμα και άμμος στον βάλτο της κεντροαριστεράς για την δεύτερη θέση, και από κάτω δύο νεκροί και δύο τραυματίες, σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων στο μέτωπο της Ψάθας, πύρνους συναγερμός σε όλη τη χώρα, Τιτάνια, μάχη με τις φλόγες Βίλια, Μέγαρα και Κεφαλαιονιά. Σε 33 συλλήψεις έχουν προχωρήσει οι αρχές μέσα σε 5 μέρες για πρόκληση πυρκαγιάς. Ναι, εντάξει, έχουμε και τα πολιτικά θέματα, αλλά εντάξει, είναι η θεματολογία τέτοια της ημέρας που δεν αφήνει πολύ περιθώριο για έντονη ανασχόληση με την πολιτική. Σε Ελλάς και Πασόκ, πάντως, όντως έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες η κόντρα τους, μία κόντρα όπου δεν ξέρω ποιον από τους δύο εξυπηρετεί ή αν εξυπηρετεί ακόμα περισσότερο έναν τρίτο, Σαρδάμ, την Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάντως η κόντρα των δύο κομμάτων που διεκδικούν τη μερίδα του λέοντος στην κεντροαριστερά είναι τα οικονομικά. Έχει ξεκινήσει από την Ελλάς, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η οποία λέει ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα των τραπεζών, καθώς χρωστούν πάνω από ένα δις, 1,16 νομίζω είναι ο ακριβής αριθμός των δανείων, περίπου μισά-μισά είναι. Και το ΠΑΣΟΚ να απαντά με διάφορες ανακοινώσεις και με διάφορες δηλώσεις στελεχών του, λέγοντας ότι το κόμμα Ελλάς είναι ένα γιοταχή κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και καλεί μάλιστα τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά γενικότερα το κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, να πούν δημόσια πού χρηματοδοτείται το κόμμα για αυτήν την καμπάνια και τις εκδηλώσεις που κάνουν, με την Ελλάς να απαντά ότι τα όποια χρήματα έχουν είναι από τις συνδρομές μελών. Εδώ μεταξύ είχαμε και ένα πρωτοσέλιδο χθες από την εφημερίδα Εστία που σήκωσε ντόρο, σήκωσε σκόνη. Ένα πρωτοσέλιδο το οποίο ήταν υπογεγραμμένο, βέβαια, δεν ήταν κάτι ανυπόγραφο, ήταν ένα άρθρο υπογεγραμμένο από δημοσιογράφο γνωστό, και έλεγε τον κύριο Κοτάκη, και έλεγε ότι υπήρξε συνάντηση μεταξύ Γέρα Πετρίτη, του Υπουργού δηλαδή, μεταξύ της κυρίας Διαμαντοπούλου και του Μανώλη Χρυστοδουλάκη, δηλαδή του ενός Υπουργού και δύο στελεχών, επιφανών στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα ήταν μια έτσι συζήτηση, συνδιαλλαγή σε εισαγωγικά, για την επόμενη μέρα, για το αν υπάρχει συνεργασία ή όχι. Κάτι τέτοιο διαψεύστηκε και από τους τρεις, και από τον κύριο Γεραπετρίτη, και από την κυρία Διαμαντοπούλου και από τον κύριο Χρυστοδουλάκη. Μάλιστα, η κυρία Διαμαντοπούλου είπε στην ανάρτηση που διάβασα, που έκανε στα κοινωνικά δίκτυα, ότι καλεί την εφημερίδα να πάρει πίσω το δημοσίευμα, αλλιώς θα προβεί στις απαραίτητες νομικές καταστάσεις. Η εφημερίδα Εσπρέσο, τι λέει η εφημερίδα Εσπρέσο, λέει μετάλλιο απιστίας. Γαλαντόμος ο δημοσιογράφος ψαρεύει θεράματα στο Facebook. Ο παντρεμένος παρουσιαστής και η λαμπερή πρωταθλήτρια. Αφγανός πίσω από την βαλίτσα της φρίκης, και γιατί, Θεέ μου, το αίσθημα καθήκοντος έγινε αυτοθυσία για το πλήρωμα του ελικοπτέρου. Για την βαλίτσα της φρίκης που αναφέρεται η εφημερίδα, πρόκειται για την βαλίτσα στην οποία είχε εντοπιστεί μία σωρός τις προηγούμενες μέρες, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν μέσα στον Ιούλιο, μία σωρός σε ένα εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Συνελήφθη τελικά ένας 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ομολόγησε την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας.

Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Εγκληματικές ευθύνες για τον πύρινο εφιάλτη, ανυπαρξία πρόληψης και αντιπυρικών έργων και υποστελέχωση της πυροσβεστικής έκαναν στάχτη περιουσίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Σε κατάσταση απόγνωσης χιλιάδες πυρόκλητοι, σε ρόλο παρατηρητή περιορίζεται η κυβέρνηση, την ώρα που η μισή Ελλάδα έχει παραδοθεί στην πύρινη λέλαπα και γίνονται στάχτη περιουσίες χιλιάδων πολιτών. Ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες αποδίδοντας τις φωτιές στην κλιματική κρίση. Και δόξα και τιμή στους ήρωες πιλότους που έπεσαν επιτελώντας το καθήκον τους, τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δύο ελικοπτέρων. Και από κάτω, όπου φύγει και η αδιούχη του Αυγούστου, μαζική έξοδος από τα λιμάνια. Η εφημερίδα Εστία λέει: απειλή για την ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον, οι ανεμογεννήτριες. Οι πρώτες συλλήψεις για τους σπινθήρες από δίκτυο μεταφοράς ρεύματος προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές.

0: Ναι, οι δύο συλλήψεις για την μεγάλη φωτιά στην Αττικοβιωτία. Από εκεί φαίνεται πως είναι. Η μία είναι του ηλεκτρολόγου μηχανικού και η άλλη είναι του εργολάβου, οι οποίοι σήμερα, ξαναλέω, οδηγούνται στον εισαγγελέα, στην αρμόδια εισαγγελική αρχή της Θήβας. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, αρνητές ταυτοτήτων. Μετά τα εμβόλια, νέα βλακώδης ταμπέλα των συστημικών ΜΜΕ, ενώ η Ελλάδα φλέγεται, επιχειρείται να παρουσιαστούν ως ψεκασμένοι οι εκατομμύρια συμπολίτες μας που δεν θέλουν να ορίζει τη ζωή τους από τσιπάκια και προσωπικούς αριθμούς. Τι απαντάμε στο επιχείρημα των προθήμων, αφού έτσι κι αλλιώς μας παρακολουθούν και από πάνω, πτέραρχε τουρνά παρετήσου τώρα. Πάμε στην εφημερίδα Πολίτικα. Νέα τραγωδία μέσα στις φλόγες. Τιτάνια μάχη με την Mega Fire. Πώς έγινε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα και στήχησε τη ζωή στον Δανό πιλότο και τον Έλληνα συντονιστή. Εν τω μεταξύ, είναι τραγικό το βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Το ένα ελικόπτερο έρχεται από πίσω, από πάνω και πίσω και πέφτει, συγκρούεται στην ουσία με το μπροστινό, το οποίο και πέφτει στο έδαφος. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πόντιος Πιλάτος, πάνω από τους νεκρούς και τις τάχτες, ο μεγάλος ένοχος ρίχνει τις ευθύνες ξανά στα καιρικά φαινόμενα. Ανεύθυνος, ανέμελος και αμετανόητος ετοιμάζεται για διακοπές τη στιγμή που οι πυροσβέστες θυσιάζονται στη μάχη της κατάσβεσης. Παλεύουμε μόνοι μας και αθωράκιστη, καταγγέλουν οι πυροσβέστες, και τραγωδία. Δύο πιλότοι πυροσβεστικού ελικοπτέρου σκοτώθηκαν χθες στην Ψάθα, ανεβάζοντας σε πέντε τον τραγικό απολογισμό. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. Αφγανός την έβαλε στην βαλίτσα. Ξεχνιάστηκε το θρίλερ με την δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Αναλήψεις 10.000 ευρώ είχε προλάβει να κάνει παλωδαποκτίνος, πως οι αρχές εντόπισαν τον Φωνιά από τα αποτυπώματα στο πτώμα. Μένει να δούμε σε αυτή την υπόθεση να εξακριβωθούν και τα ακριβή αίτια αυτής της στιγερής δολοφονίας.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
6: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
14: Χορηγός εκπομπής.
15: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
16: Πρωινή Καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
0: 9 και 3 πρώτα λεπτά. Εδώ και σήμερα στο κανάλι ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Πρωινή καρφίτσα. Τρεις Αυγούστου, ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, ο οποίος έχει βαφτεί μαύρος, κυριολεκτικά, ειδησιογραφικά. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά, μαζί μου ο Άγγελος Μπουραντώνης. Φυσικά πρώτο ημίωρο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής. Summer offer, book offer στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής έως τις 20 Αυγούστου. Αγοράζοντας ένα βιβλίο παίρνετε το δεύτερο με 50% έκπτωση ίσης ή μικρότερης αξίας. Εποφεληθείτε για το μήνα των διακοπών επιλέγοντας από την πολύ πλούσια γκάμα λογοτεχνικών βιβλίων που μόνο στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής Νίκη Ταρά 3α θα βρείτε. Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις και τις προσφορές σε σχολικά είδη, γιατί οδεύουμε τάχιστα προς τη νέα σχολική χρονιά. Έχουν ήδη ξεκινήσει νέες παραλαβές. Επισκεφτείτε το site του βιβλιοπολης.gr και δείτε. Δείτε, εποφεληθείτε.

από το βιβλιοπωλείο της καρδιάς μας. Μαζί μας επικοινωνείτε 27210-92500, διαδικτυακά πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών, στα RGN94 και 8, και μην ξεχάσω να σας υπενθυμίσω πως αν έχετε κουπόνια από τη ΔΥΠΑ μπορείτε να επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης και να τα εξαργυρώσετε με τις αγορές σας. Πριν περάσουμε σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την ειδησιογραφία, έχουμε μία μουσική απώλεια ενός πολύ μεγάλου τραγουδοποιού, δύσκολων ετών για τη χώρα, τότε που δραστηριοποιήθηκε ο Λάκης Χαλκιάς. Πάντοτε τραγούδησε τραγούδια στιχουργών και συνθετών με πολύ ιδιαίτερο νόημα.

0: Λάκης Χαλκιάς, υποψήφιος με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το 2007, πολιτικά ενεργό πρόσωπο.
1: Το δήλωνε ανοιχτά.
0: Το δήλωνε ανοιχτά. Έχει τραγουδήσει και έχει συνεργαστεί, είχε, με τα μεγαλύτερα ονόματα της χώρας. Καταγόμενος από μουσική οικογένεια. Μουσικός. What have we here, buddy? Με μια ιδιαίτερη φωνή. A secret code? No. Και θα επαναλάβω με τραγούδια τα οποία είναι πάντοτε επίκαιρα. Για έναν έτσι πολύ περίεργο, με έναν πολύ περίεργο τρόπο. Keep your hands off my staff. Όπως και αυτός που βιώνουμε τώρα. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, Άγγελε, αλλά είμαστε σε πόλεμο.
1: Ναι.
0: Με τις φλόγες. Με το τι θα μείνει. Ζωντανός αυτή τη χώρα. Είχαμε χθες το τραγικό γεγονός της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων και την απώλεια δύο ανθρώπων. Την οποία οι περισσότεροι σχεδόν την είδαμε και σε live αναμετάδοση, γιατί στα social media υπήρχαν άνθρωποι που αναμετέδιδαν αυτή την πυρκαγιά και σκηνές από το συγκεκριμένο σημείο. Θλιβερό. Και δεν χρειάζεται, νομίζω, να το σχολιάζει ουδής. Ούτε ναι, στα social media, ούτε πουθενά αλλού. Ούτε και να κάνει παρατηρήσεις ή τέλος πάντων να προσπαθεί να δημιουργήσει τάσεις ευθυξίας. Νομίζω ότι όλοι οι απλοί Έλληνες πολίτες αντιλαμβάνονται το τι έγινε, πόσο μεγάλη μπορεί να είναι μια τέτοια απώλεια. Καλό είναι όλοι μας, όλοι μας όμως, να σωπαίνουμε με κάθε τρόπο. Δεν χρειάζεται να πούμε τη γνώμη μας στα social media για να πάρουμε μερικά likes, για να δείξουμε ότι είμαστε έχουμε ενσυναίσθηση ή είμαστε ευαισθητοποιημένοι. Δεν μας κάνει ευαίσθητους η δημοσιοποίηση της άποψής μας στα social media, αγαπητές φίλες και φίλοι. Και η σιωπή είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να σεβαστείς αυτή την πολύ μεγάλη, την τεράστια απώλεια.
1: Και ο πιο δυνατός.
0: Και πιο δυνατός, γιατί συμπάσχεις. Σημερίζεσαι και αντιλαμβάνεσαι την τεράστια απώλεια. Δεν χρειάζεται λοιπόν να γράψω μία παράγραφο στα social media για να δείξω ότι συμπονώ ή ότι αντιλαμβάνομαι το μέγεθος αυτής της τεράστιας απώλειας όλων αυτών των ημερών των οποίων βιώνουμε από τις πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα, ή αν θέλετε και διαφορετικά, το ίδιο με πληγώνει και η απώλεια στην Ισπανία, στη Γαλλία και οπουδήποτε αλλού συμβαίνει. Γιατί για μένα η απώλεια της ανθρώπινης ζωής έχει την ίδια αξία παντού. Και δεν θα τη δημοσιοποιήσω στα social media ούτε αυτό που αισθάνομαι. Λίγο ταπεινότητα δεν θα βλάψει όλους μας. Μιλάμε για έναν εφιάλτη ο οποίος συνεχίζεται με τραγικές απώλειες σε επίπεδο ανθρώπινων ζωών, οικοσυστήματος, γιατί και εκεί πρέπει να θλιβόμαστε. Για την καταστροφή του οικοσυστήματός μας.
1: 110.000 στρέμματα.
0: Και πόσα ζώα μπορείς να μου τα μετρήσεις, γιατί εγώ πονάω και γι' αυτά. πονάω και για τους πνιγμένους μετανάστες και όχι λάθρο μετανάστες που βρέθηκε μία κυρία να τους χαρακτηρίσει στο TikTok. Με θλίβει το γεγονός. Με θλίβουν όλα αυτά τα γεγονότα.
1: Που από ό,τι διάβασα εχθές πρέπει να είναι 110 οι νεκροί μέχρι τώρα.
0: Μιλάμε για τραγικά, συμβαίνουν τραγικά πράγματα σε όλο τον κόσμο, στον πλανήτη Γη. Δεν είναι ότι το καλύτερο.

0: Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε ως χώρα στην πυρόσβεση δεν αρκούν. Αποδεικνύεται με τα τελευταία...
1: Ανεπαρκή.
0: Ναι. Μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε εν μέρη ανεπαρκή. Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι εν τέλει είναι κάποια γεγονότα τα οποία υποδηλώνουν ότι μερικές φορές από πολιτικής απόψεως τουλάχιστον καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς, παρά να κρίνεις, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι σου επιφυλάσσει το μέλλον.
2: Και τα τελευταία 24 ώρα έχει στοχοποιηθεί πολύ ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Χαρδαλιάς, και επικρίνεται γιατί δεν βγαίνει στις τηλεοράσεις να κάνει δηλώσεις. Έβγαλε μια σχετική ανακοίνωση η Περιφέρεια Αττικής και είπε ότι ο Περιφερειάρχης μαζί με τους αντιπεριφερειάρχες είναι συνέχεια στο κτίριο.
0: Όχι, δεν είναι στο κτίριο, είναι στο συντονιστικό κέντρο.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Έτσι λέγεται.
2: Το συντονιστικό κέντρο.
0: Προκειμένου να παρακολουθούν τις εξελίξεις.
2: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ θα πω ότι κάποτε κάποιος άλλος είχε βρεθεί στο συντονιστικό κέντρο και είχε κατηγορηθεί γιατί είχε κάνει δηλώσεις. Οπότε θα μου επιτρέψει να σου πω, καλά κάνει ο κύριος Χαρδαλιάς και δεν βγαίνει. Γιατί αν γυρίσουμε λίγα χρόνια πίσω, όταν είχαμε πάλι εξαιρετικής έντασης πυρκαγιές σε περιοχές όπου χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, κάποιος τότε είχε βιαστεί από το συντονιστικό κέντρο και είχε κάνει δηλώσεις με αποτέλεσμα να το εκμεταλλευθούν οι επόμενοι. Mm-hmm. Οπότε είναι και λίγο to the point ο κύριος Χαρδαλιάς.

0: δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αναπεριοχής στην πόλη. Καμία σωτηρία, θα πω εγώ. Επίσης, σύμφωνα με κάποιο έγγραφο της πυροσβεστικής εχθές, η φωτιά, λέει, που συνεχίζει να καίει, που καταέκαψε και κόντεψε να μπει και μέσα στην Αθήνα, ξεκίνησε από ανεμογεννήτριες και έχουν συλληφθεί άτομα. Και εγώ λέω, αλήθεια, μπορεί αυτό το εξαιρετικό και μοναδικό μέσο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πράσινης, καταπράσινης,
1: να το
0: καταστρέψει
1: πράσινο.
0: Το πράσινο. Και ποιοι έχουν κάνει αυτές τις συμφωνίες, τέλος πάντων, όπου απ' άκρης άκρης στην Ελλάδα καίγαμε για να τοποθετήσουμε και τοποθετούμε και εξακολουθούμε. Και επίσης κάπου αλλού διάβασα ότι ξεκίνησε άλλη μία πυρκαγιά από σπινθήρες του ΔΔΕ. Μπορεί να γίνει τέτοιο πράγμα? Και πού είναι αυτοί που συντηρούν? Και τι δίκτυο έχουμε τελικά? Και ποιος θα πληρώσει την ύφη? Και ποιος την πληρώνει την ύφη?

Γιατί από ό,τι διαβάζω εδώ, η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική καίει ακόμα και αυτή τη στιγμή τον οικισμό, στον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Εν τω μεταξύ σήμερα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια, που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να δούμε καλύτερη κατάσταση.

με το δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας να δηλώνει, ο κύριος Δρίκας είναι αυτός, να δηλώνει ότι μιλάμε για εκατοντάδες σπίτια που έχουν υποστεί είτε ολοκληρωτική καταστροφή είτε μερική.

0: Είχαμε φυσικά από όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας
1: συλληπιτήρια
0: μηνύματα για την απώλεια των δύο πυροσβεστών του ελικοπτέρου, και διάβασα εχθές ότι υπήρξε και καθήλωση των συγκεκριμένων ελικοπτέρων μέχρι νεοτέρας, μετά το τραγικό γεγονός. Διαφημίσεις φυσικά με Λάκη Χαλκιά και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του. Και φυσικά Γιάννης Μαρκόπουλος, όπως και το προηγούμενο.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Η ώρα είναι 9:30.
8: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
10: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27 220 22 064 και 25 925 και στο www.πατσαβούρας.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
10: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
14: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
15: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
14: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
15: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
14: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
15: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943 Interveten Sports.
18: Συντονίσου.
19: Χορηγός εκπομπής.
20: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτας στους 94 και 8. Είμαστε στο ημίωρο εκεί του Κώστα στην οικία Μπουρνιά. Αλλά συγγνώμη παιδιά, από αύριο ο Κώστας πρέπει και να ξεκουράζεται όπως και όλο το team. Και έτσι κάθε Δευτέρα είναι κλειστά. Κάνουμε εμείς υπομονή και κρατάμε δυνάμεις. Και αύριο το μεσημέρι θα είμαστε εκεί στου Κώστα και στις Μαρίας για να απολαύσουμε και πάλι τις μοναδικές γεύσεις που μας προσφέρουν σε έναν εξαιρετικά δροσερό χώρο. Είναι επίσης το ημίωρο που ακούμε τη Γεωργία Κουτσούκου, αλλά θα έχουμε μια πολύ μικρή αλλαγή σήμερα και θα την ακούσουμε στις 10. Επικοινωνήσαμε μαζί της και σε πολύ λίγο θα είναι εδώ με συνταγή πεντανόστιμους. Λάβαμε λοιπόν πριν από 3 ημέρες, 31 Ιουλίου, ένα email εδώ στο σταθμό

που αφορούσε από τη φεμινιστική Καλαμάτας και αφορούσε τη μεταφορά του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Καλαμάτας από το κτίριο που βρίσκεται κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο κτίριο του Δημαρχείου Καλαμάτας. Χαίρομαι πάρα πολύ για την τοποθέτηση του Αντιδημάρχου

0: του Βασίλη του Παπαευσταθίου. Την τεκμηριωμένη αντίθετη τοποθέτησή του στη μεταφορά του κέντρου. Και μιλάμε για ένα σημείο αναφοράς όπου το επισκέπτονται γυναίκες κακοποιημένες, γυναίκες που μπορεί να έχουν δεχθεί κάθε είδους κακοποίηση και περνούν εκείνη την πόρτα γιατί ζητούν στήριξη. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ένα τέτοιο κομμάτι, το οποίο σε μια επαρχιακή πόλη ακόμη μπορεί να θεωρείται και ντροπιαστικό για κάποιον άνθρωπο να το βιώνει, κάτι το οποίο δεν ισχύει και κάτι το οποίο πρέπει να το δουν εντελώς διαφορετικά αυτές οι γυναίκες, αλλά συμβαίνει ψυχολογικά. Δεν μπορεί να είναι σε ένα κτίριο που μπαίνουν βγαίνουν για άλλες χιλιάδες δουλειές κόσμος βλέποντάς τες. Θα συμφωνήσω λοιπόν ανοιχτά και δημόσια με τον Βασίλη Παπαευσταθίου και καλό είναι να αλλάξει αυτή η απόφαση. Και όχι μόνο αυτό, να δοθεί η δυνατότητα να οργανωθεί ακόμη καλύτερα αυτό το κέντρο στήριξης ψυχικής και όχι μόνο προς αυτές τις γυναίκες, αλλά και γενικά όλους τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να βιώνουν άσχημες καταστάσεις στην καθημερινότητά τους. Νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή. Θα δώσω άλλη μια είδηση και θα βάλω το τραγούδι το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να συνοδεύσει αυτό το γεγονός και το δελτίο τύπου. Αλλά νομίζω πως είναι αξιοσημείωτο να σας ενημερώσουμε ότι έρχονται νέα λουκέτα στρατοπέδων και η δημιουργία νέων πολυστρατοπέδων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το κλείσιμο του στρατοπέδου στη γειτονική Τρίπολη. Είχαμε όμως 187 στρατόπεδα που συγχωνεύθηκαν. Mm-hmm. Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα λοιπόν εξ αυτών ήταν και το κέντρο της Τρίπολης, το οποίο έγινε κέντρο εκπαίδευσης drone και UAVs, λοιπόν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Και επίσης ένα άλλο στρατόπεδο ήταν οι εγκαταστάσεις της Μαλακάσας, όπου εκεί θεμελιώθηκε το εργοστάσιο κατασκευής drones. Συνεχίζει λοιπόν και έρχεται η ανακοίνωση του αριθμού και των συγκεκριμένων στρατοπέδων που θα αλλάξουν μορφή το Σεπτέμβριο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να διαφοροποιηθούν και να συγχωνευθούν στρατόπεδα όπου απασχολούν λίγο προσωπικό και αυτό το προσωπικό αναλώνεται στη φύλαξη αλλά και στα περιττά έξοδα λειτουργίας τους. Ένας άλλος λόγος που συμβαίνει αυτό και που το Υπουργείο έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία είναι φυσικά το ότι έχουμε μείωση των νέων ανθρώπων οι οποίοι θα μπορούσαν.
1: Δεν έχουμε πεζικάριους.
0: Έτσι.
1: Ποιος θα πάει.
0: Έτσι.
1: Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι.
0: Επίσης να τονίσω ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό. Mm-hmm. Στο οποίο έρχεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανακοινωθούν οι χώροι που θα αλλάξουν μορφή το Σεπτέμβρη. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι στη Σύμη βρέθηκαν σόοι οι 7 επιβαίνοντες σε ιστιοπλοϊκό. Αναζητείται ένας. Παρακαλώ.
1: Είχα κάνει μία ερώτηση σε κάποιους αξιωματικούς του στρατού Ξηράς και τους είχα κάνει την πρόταση ότι γιατί να υπάρχουν στρατόπεδα από τη Λαμία και κάτω. Δηλαδή, τα στρατόπεδα τα χρειάζεσαι για στρατιωτικές επιχειρήσεις και συγκέντρωση του στρατεύματος.
0: Κάνεις ανάλυση τώρα της τοποθέτησης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή των...
1: Ναι. Στην Καλαμάτα να έχουμε στρατόπεδο τώρα.
0: Έχουμε στρατόπεδο γιατί ήρθε της Τρίπολης εδώ και έγινε πολύ στρατόπεδο.
1: Ναι. Λέω...
0: Άρα το θέλουμε.
1: Το θέλουμε, αλλά...
0: Το θέλουμε.
1: Πού...
0: Γιατί είναι πλέον στελεχωμένο πλήρως. Δεν είναι όπως ήταν κάποτε.
1: Ναι, αυτό που ήταν τρισφαντάρι σε ένα στρατόπεδο.
0: Αυτό προσπαθεί να κάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να επιλέξει. Άρα είμαστε και τυχεροί, αν το βάλει σε εισαγωγικά, που επέλεξε την πόλη και δεν έμεινε ο χώρος. Και φυσικά η οικονομία της πόλης, διότι το να κινούνται...
1: Οι φαντάροι που έχουμε γεμίσει, είναι αλήθεια. Με καλό λόγο τρόπο
0: δεν
1: το λέω.
0: Αρέσουν.
1: Οι φαντάροι όχι.
0: Όχι, ενώ δεν σ' αρέσει που θα έχεις, ας πούμε, στην πόλη το στρατόπεδο.
1: Μα εγώ Καλαματιανός θα πάω να υπηρετήσω στη Θράκη, δεν θα υπηρετήσω εδώ πέρα.
0: Εντάξει, γιατί να μην έρθει ο Θρακιώτης στην Καλαμάτα.
1: Να έρθει ο Θρακιώτης, αλλά τι να το κάνουμε το στρατόπεδο στην Καλαμάτα. Όχι γενικότερα στην Καλαμάτα, σε όλη την Πελοπόννησο, τι να το κάνεις. Έχουμε γειτονική χώρα στην Πελοπόννησο, στην Αττική, στην Αιτωλοκαρδανία.
0: Συγγνώμη, η εκπαίδευση έχει να κάνει με την άμεση αντιμετώπιση γειτονικής χώρας, ας πούμε.
1: Ωραία, να εκπαιδευτούν.
0: Να σου πω, αγόρι μου, ένοπλες δυνάμεις νομίζω ότι έχουμε. Στρατόπεδο έχουμε.
1: Τον ενόπλο δυνάμει.
0: Εντάξει, όμως δεν είμαι, έχουμε, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω τώρα, μαυροσκούφιδες.
1: Καλά, οι καταδρομείς θα κάνουν εδώ πέρα.
0: Χαλάρωσε. Λοιπόν, εδώ έχουμε εξελίξεις στο γεγονός της Κυψέλης. Ναι. Μιλάμε για... την ομολογία εν τέλει του 26χρονου για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανής.

0: Δεν υπάρχει.
1: Από ό,τι διάβασα σε κάποιο άρθρο ιστοσελίδας, ήταν και μόνιμη κάτοικος.
0: Ναι.
1: Η κοπέλα. Έχει γίνει τώρα ένας χαμός, αν έχετε διαβάσει με την εστία. Για τον κύριο
0: Εγώ
1: Κοτάκη.
0: Ξέρω ότι η πυρκαγιά στην Αττική βρίσκεται πάνω από τη Νέα Πέραμο στο πεδίο βολής. Επειδή ήμασταν σε αυτό το κομμάτι, και το καλό είναι ότι επειδή εκεί λοιπόν δεν υπάρχουν χορτάρια και τα λοιπά, αρχίζει και περιορίζεται η εστία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη.
1: Το Πόρτο Γερμανό.
0: Ναι. Τι άλλο θέλεις?
1: Ήθελες να
0: κάτι
1: σας πω...
0: να πεις με σύνεση?
1: Ήθελα να πω για την Καλαμάτα, γιατί είχαμε από την Παρασκευή το απόγευμα πολύ καπνό.
0: Ήτανε από τις πυρκαγιές που είναι σε άλλες περιοχές.
1: Ήμουν μάλλον ή ο πρώτος ή από τους πρώτους που τηλεφώνησαν στην πυροσβεστική
0: μεσημείας. Ναι. Αλίμονο, μην χάσεις να πάρεις την πρώτη έκρηξη κοντρά σε πετρελοφόρο δεξαμενόπλιο στο στενό του Ορμούζ. Αυτή είναι η είδηση που παίζει τώρα. Γιατί...
1: Συνεχίζονται οι μάχες κανονικά. Ο Τραμπ έχει πει ότι δεν θα υποχωρήσουμε πλέον. Απλά θα είμαστε σε πιο χαμηλό επίπεδο εχθροπραξιών.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι το χειμώνα που θα είναι ο κατάλληλος καιρός.
0: Μάλιστα, επανέρχομαι στο αρχικό θέμα του δευτέρου ημιώρου, που είναι η μεταφορά του συγκεκριμένου κέντρου για τις γυναίκες που χρειάζονται στήριξη του Δήμου Καλαμάτας με αυτό. Μιας που πρόσφατα την είδαμε εδώ στην πόλη και έχει πει αυτό το πολύ, πολύ στοχευμένο τραγούδι.

0: Τα κούνια για καρφιά και ξέρουμε όλοι τι αφορά και πού απευθύνεται αυτό το κομμάτι με την εξαιρετική φωνή της Ιουλίας Καραπατάκη.
1: Κάποια Κυριακή.
0: Λοιπόν, από την Παρασκευή έχουμε και πάλι καύσωνα.
1: Ναι. Έτσι. Θερμοκρασίες. Από ό,τι είδα τη θερμοκρασία για την Καλαμάτα από Τετάρτη έχουμε 34-35, παγιώνεται ένα 36 μέχρι την Παρασκευή από ό,τι είχα δει, και μπορεί να πιάσουμε και 39 το Σάββατο.
0: Λοιπόν, έχουμε πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία, όπου φαίνεται ότι το κόμμα του Οζέλ έχει αρχίσει και αποκτά έντονη δυναμική. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχει αποκτήσει κοινοβουλευτική δύναμη 91 βουλευτών. Έχει αρχίσει να οργανώνει τη μεταφορά δήμων και περιφερειακών μηχανισμών και διεκδικεί πλέον ανοιχτά το ρόλο του κεντρικού πόλου της αντιπολίτευσης απέναντι στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο οποίος είχε προσπαθήσει να διασπάσει την αντιπολίτευση και από ό,τι φαίνεται γυρίζει μπούμεραγκ στον ίδιο αυτή η απόφαση και δεν του αρέσει καθόλου. Είναι κάτι το οποίο μου δημιουργεί σε προσωπικό επίπεδο την ανησυχία, γιατί συνήθως όταν πιέζεται ο Τούρκος πρόεδρος αρχίζει να λειτουργεί έντονα πατριωτικά, έντονα θα πω επιθετικά, προκειμένου να δημιουργήσει τη συσπήρωση την πατριωτική, και τα βάζει με όλους και με όλα όταν νιώθει ότι απειλείται. Εδώ λοιπόν, αγαπητέ Άγγελε, επειδή πριν είχες άποψη.
1: Ναι.
0: Έρχεται λοιπόν να κάνει με τη γειτονική χώρα, όπου ελπίζω να μην κινηθεί έτσι ο Τούρκος πρόεδρος, γιατί το έχει κάνει στο παρελθόν. Και καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Είναι πάγια τακτική.
0: Ακριβώς.
1: Της Τουρκίας, όταν υπάρχει μια αποσταθεροποίηση στο
0: εσωτερικό, να χτυπάει το εξωτερικό.
1: Ακριβώς.
0: Εύχομαι λοιπόν να μην χρειαστεί. Να αποδείξουμε τα αυτονόητα στην Τουρκία. Διαφημίσεις.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Β.Π. Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
2: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
0: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης, είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
0: Η ώρα είναι 10. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, 2ο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσσίνης.
7: τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
8: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
9: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23778 και 21132.
10: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
11: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
10: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
11: γάτες,
10: τροκτικά,
11: ερπετά,
10: ψάρια και πτηνά.
11: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
10: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
11: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
10: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
11: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27-21-0-95-900.
11: Παράδοση και στο χώρο σας.
10: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
11: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
10: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
12: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
13: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
14: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
15: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο τρίτο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας, συντονισμένη στο κανάλι Ανακαλαμάτα στους 94.8. Έχασα λίγο τη σειρά μου γιατί διάβαζα για τις απίστευτα υψηλές Επιδοτήσεις που θα λάβουν οι πληγέντες από τις πυρκαγιές, σύμφωνα με τον κύριο Κατσαφάδο. Επειδή ήταν τρομερά υψηλά τα ποσά, έχασα τη σειρά, ξέχασα να πάρω γρήγορα και τη Γεωργία. Ευτυχώς την πήρα, την έχω στον αέρα και την καλημερίζω.
16: Καλημέρα, καλημέρα.
15: Καλημέρα, Γεωργία. Είμαστε καλά, εσύ?
16: Ωραία.
15: Μπράβο, Γεωργία μου. Τι καλό θα μας φτιάξει σήμερα?
16: Τι είναι αυτά που είπες ότι θα πάρουν επιδοτήσεις?
15: Οι πληγέντες από τις πυρκαγιές.
16: Α.
15: Για τα σπίτια τους που καταστράφηκαν. Θα πάρουν επιδότηση ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ. Και θα πάρουν και 6.000 ευρώ για να αποκαταστήσουν τις καταστροφές, έως 6.000 ευρώ. Και αυτά. Για πάμε, τι θα φτιάξουμε, τι θα φτιάξουμε, αλλάζουμε θέμα. Άστα αυτά, δεν θέλω να τα λέω.
16: Όχι, δεν τα λέω αυτά.
15: Δεν τα λέω, σου λέω, γιατί είμαι και σε ηλικία που ανεβάζω πίεση. Για πάμε. Προτιμώ να φάω, να φάω καλό φαγητό.
16: Λοιπόν, σου αρέσουν οι τηγανιτές πατάτες?
15: Λατρεύω τις τηγανιτές πατάτες.
16: Καταφέρνεις να κάνεις νόστιμες και τραγανές τηγανιτές πατάτες?
15: Ευτυχώς, Παναγία μου, ακόμη ναι.
16: Να σου πω κι εγώ ένα τρόπο όμως που δεν θα τον ξεχάσεις ποτέ.
15: Αν μπορούμε να τις κάνουμε ακόμη πιο top, φυσικά.
16: Απόλυτη κατάσταση της τηγανιτής πατάτας. Είναι Αύγουστος, έχουμε 3 Αυγούστου. Πλησιάζουμε για το μέσο του καλοκαιριού και έρχεται για το Πάσχα το καλοκαιριού, με τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας που είναι για, ναι, ιδιαίτερα για τον ελληνικό κόσμο. Και πέρα από αυτό είναι η εποχή που τρώμε την πατάτα τηγανίτη, είτε βγούμε έξω είτε στο σπίτι. Είναι πολύ ωραία να πούμε και να βάλουμε και ένα κομμάτι φέτα και να πιούμε και μια ωραία μπύρα το βραδάκι, έτσι να χαλαρώσουμε.
15: Ναι.
16: Σας λέω το εξής. Μερίδες, θα σου πω εγώ όμως τώρα, Ιωάννα, άλλες μερίδες. 2 κιλά μέτριες πατάτες.
15: Ναι.
16: Τυφλούδα ή καθαρισμένες ανάλογα με τα γούστα.
15: Αμέ.
16: Αν είναι με τυφλούδα, θέλουμε να είναι πάρα πολύ καλά πλημμένες.
15: Εννοείται.
16: Αυτό είναι ελαιόλαδο για το τηγάνισμα, αλλά το πίπερο. Για να κάνουμε τις απόλυτα τραγανές πατάτες, τυλίγουμε μία-μία τις πατάτες σε αλουμινόχαρτο και τις ψήνουμε στους 180 για 40 με 45 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Ξεφουρνίζουμε και μόλις είναι χλιαρές και μπορούμε να τις πιάσουμε, αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και τις κόβουμε λεπτές και ντονάτες. Τις αδειάζουμε σε ένα μπολ και τις βάζουμε στην κατάψυξη για μία ώρα μέχρι να κοκαλέσουν. Αυτή είναι η τεχνική που εφαρμόζουν διάφοροι διάσημη διασημότατη σεφ και έτσι αυτή την έχω υιοθετήσει κι εγώ. Τις βγάζουμε από την κατάψυξη και τις τηγανίζουμε όπως είναι απευθείας παγωμένες σε δόσεις, σε μπόλικο καυτό ελαιόλαδο. Στους 170 βαθμούς πρέπει να έχει φτάσει το ελαιόλαδο. Για 2-3 λεπτά μέχρι να ροδίσουν. Οι πατάτες γίνονται σούπερ τραγανές εξωτερικά, τρυφορές εσωτερικά και πάρα πολύ νόστιμες.
15: Πέντα νόστιμες. Να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, όχι νόστιμες.
16: Συμφωνώ, πέντα νόστιμες.
15: Έχει ερώτηση ο Άγγελος.
16: Ο Άγγελος, παρακαλώ, Άγγελο, πείτε μας.
17: Καλημέρα. Όταν βάζουμε τις πατατούλες στο αλουμινόχαρτο, τις βάζουμε στο φούρνο στους 170 ή στο τηγάνι?
15: Στο φούρνο.
16: Φούρνο στους 180, στους 170 είναι η θερμοκρασία που πρέπει να είναι το λάδι.
17: Ωραία.
16: Για να τηγανιστούν οι πατάτες στα 2-3 λεπτά. Καταλαβες.
17: Okay.
16: Δηλαδή, για να το πω διαφορετικά, το λάδι πρέπει να έχει αρχίσει λίγο να κοχλάζει.
15: Με να αχνίζει. Να αχνίζει.
17: Και στο φούρνο πόση ώρα να βάλουμε τις πατατούλες, είπες?
16: Άγγελα, γιατί δεν με παρακολουθείς?
17: Όχι, απλά εκείνη την ώρα ήθελα να κάνω και την ερώτηση και ήμουν και λίγο να γράψω.
16: Κάνει. Τι να κάνεις? Για μία ώρα τις βάζουμε, βρε.
17: Για μία ώρα στο φούρνο, ωραία.
15: Εντάξει, την έγραψε τη συνταγή.
16: Βάλω τώρα στο τέτοιο, στο... Στο Viber, ρε παιδιά.
17: Δεν ναι. έχει κάνει φίλο στο Viber.
15: Να, εσύ θα την κάνει. Θα την βρει, θα σου πω εγώ. Λοιπόν, Τζόρτζια.
16: Θα σε βάλει η Ιωάννα.
15: Θα σε προσθέσω εγώ, Τζόρτζια.
16: Ναι.
15: Αν κατάλαβα καλά, με αυτόν τον τρόπο έχουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή πατατούλες για τηγάνισμα.
16: Βέβαια.
15: Ωραία. Μόλις μου έλυσες τα χέρια με τον Παναγιώτη, με τον Πανούλη, που έχω μουρλαθεί, μιλάμε. Θα κάτσω 2 κιλά πατάτες, είπες. 8 θα φτιάξω έτσι. Γιατί δεν προλαβαίνω. Δεν γίνεται με αυτό το παιδί. Δηλαδή, αφού το λέω πατατόβιο, για να καταλάβεις. Δηλαδή είναι ο Μίστερ Πατατόβιο.
16: Θα ξετρελαθεί ο Πάνος. Παιδιά, αλήθεια, όποιος φτιάξει αυτές τις πατάτες με αυτόν τον τρόπο, θα ξετρελαθείτε. Γίνονται πάρα πολύ τραγανές, πάρα πολύ νόστιμες.
15: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τζορτζιά μου. Σου ευχόμαστε να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή.
16: Την Παρασκευή που είναι η τελευταία μας εκπομπή. Μετά θα τα πούμε πάλι.
15: Άστο, πότε θα τα πούμε, ρε παιδί μου, και εσύ θα το δούμε. Εντάξει.
16: Όχι, το ξέρω.
15: Λοιπόν, Τζόρτζια μου, σε φιλούμε γλυκά.
16: Φιλάκια πολλά.
15: Φιλάκια πολλά, καλή εβδομάδα.
16: Καλή εβδομάδα, θα τα πούμε την Παρασκευή.
15: Φιλάκια κοριτσάκι μου, γεια.
16: Καλημέρα, γεια σας.
15: Καλημέρα.

0: εσύ. Βρες, Άγγελε, μέχρι να τελειώσει ο Μουζουράκης, μου λες σε παρακαλώ πολύ ποιος ήταν υπουργός οικονομίας και οικονομικών το 22-23. Όπου ψάχνεται από την Ευρωπαία Εισαγγελία τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ποιος ήταν αυτός που ενέκρινε αυτά τα ποσά και τις συνεργασίες με τη συγκεκριμένη εταιρεία των σπιτιών των 300.000 ευρώ. Ποιος ήταν, αγόρι μου?
1: Ο κύριος Σταϊκούρας.
0: Αχ, Παναγιά μου, Παναγιά μου. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και απόφαση για τον ιό Θεοδωρικάκου που είχε συλληφθεί και μάλλον δεν θα την γλιτώσει. Για δες το, κατηγράφει το ντοκουμέντο. Έχουμε και παραπομπή των ατόμων της ομάδας Δίας που τον έλεγξαν και του αρχηγού τμήματος. Ε, το έχουμε. Κάποιοι τελικά δεν υπέκυψαν. Έτσι τουλάχιστον λέει το ντοκουμέντο στην ιστοσελίδα του ότι θα έχουμε εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Αν θυμάστε, έχουν περάσει αρκετά χρόνια όπου σε έναν έλεγχο κάποιοι νεαροί είχαν βρεθεί στο κέντρο της Αθήνας να κατέχουν μικροποσότητες. Ε, το βρήκες?
1: Το βρήκα, το βρήκα.
0: Και τι λέει? Τι λέει, ποιοι παραπέμπονται?
1: Έχουμε παραπομπή, μισό λεπτό, του Υπουργού Ανάπτυξης του κυρίου...
0: Όχι, του ιού.
1: Ο γιος του κυρίου Θεοδωρικάκου και η παρέα του και ακολουθούν. Ο πρώην αρχηγός της Ελλάς, Μιχάλης Καραμαλάκης, οι τέσσερις αστυνομικοί της ομάδας Δίας και οι ψηλόβαθμοι αξιωματικοί που πρωταγωνίστησαν στην εντός εγωγικών συγκάλυψη του τυπικού ελέγχου στις 21 Νοεμβρίου 2021.
0: Το 21 λοιπόν πήρε αρκετό καιρό προκειμένου κάποιοι δικαστικοί, κάποιοι άνθρωποι της δικαιοσύνης να δουν ότι αυτό το θέμα έπρεπε να ελεγχθεί και να υπάρξει η διαδικασία, η νομιμή. Από σήμερα, για να ξέρετε, όσοι σκοπεύετε να ταξιδέψετε, δεν ισχύουν πλέον οι παλιές σας ταυτότητες. Ή θα πρέπει να έχετε διαβατήριο ή θα πρέπει να έχετε τις καινούργιες. Τις καινούργιες ταυτότητες οι οποίες σας δίνουν την άδεια να ταξιδέψετε πληροφοριακά.
1: Ότι εδώ στη Μεσσηνία είχαμε έκρηξη έκδοση διαβατηρίων.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο μπορεί να έγινε. Δεν βρίσκαν ραντεβού να κλείσουν ταυτότητες.
0: Όχι, απλά είναι αρνητές.
1: Αρνητές κατά συνείδηση, εντάξει. Βλέπω εδώ που γράφει το ντοκουμέντο για την υπόθεση ιού Θεοδωρικάκου ότι έγινε επίκληση στο ChatGPT για να δουν τι ποινές μπορεί να πάρουν. Είδα το chat. Χρησιμοποιείται από παντού. Έψαχνα σε όλο μας το διάλειμμα την κατάσταση στην Τουρκία για να δω τι περιθώρια μπορεί να γίνει και γεωπολιτικά και στο εσωτερικό της Τουρκίας.

0: τέταρτη θητεία στον πρόεδρο Ερντογάν. Μέσω αλλαγής συνταγματικού όρου που μπορεί να φέρει έκτακτες προεδρικές και να είναι ο Ερντογάν ξανά πρόεδρος.
1: Ξέρεις τι διαβάζω τώρα?
0: Τι?
1: Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Τι έγινε? Περί ποιου θέματος, παρακαλώ?
1: Ότι έχουμε τη σχεδίαση από την Κομισιόν της νέας ΚΑΠ προκειμένου να δει πώς θα κινηθεί στον αγροδιατροφικό τομέα. Και βλέπουμε πως η νέα ΚΑΠ δεν συμπεριλαμβάνει νέα κονδύλια. Καμία νέα χρηματοδότηση.
0: Οπότε τα λεφτά μένουν στάσιμα.
1: Οπότε η εξίσωση αρχίζει να γίνεται δύσκολη.
0: Έχουμε και ένα safe που πρέπει να χρηματοδοτήσουμε, όχι τίποτα άλλο. Πρέπει να κόψουμε λίγα λεφτά από εδώ, λίγα από εκεί.
1: Και θα πρέπει, όπως καταλαβαίνεις, επειδή έχουν γίνει πάρα πολλά, να ό,τι χρήματα δοθούν, να είναι στοχευμένα. Λοιπόν, πάμε πάλι στο προηγούμενο που συζητούσαμε. Επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ και αποζημίωση στο 100% για σπίτια που κάηκαν. Έτσι, μιλάμε και για οικοσκευές και βιωτικές ανάγκες, ενίσχυση ως 6.000 ευρώ. Είναι, όπως είπαμε, η εξαγγελίες του κυρίου Κατσαφάδου. Μιλάμε για τις κατοικίες στο 100%, είτε είναι κύριες είτε είναι δευτερεύουσες. Δεν αλλάζει αυτό. Okay. Θα πρέπει οι κάτοικοι που έχουν υποστεί αυτές τις ζημιές να απευθυνθούν στους δήμους όπου ανήκουν και είναι καταγεγραμμένοι, προκειμένου να γίνουν οι αυτοψίες και να λάβουν όλα αυτά τα απαραίτητα και να καταθέσουν, ούτως ώστε να δεχθούν αυτή την ενίσχυση που προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί...
0: Οπότε θα έχουν 6.000 ευρώ στο χέρι για τα πρώτα έξοδα,
1: για θα μπορούσαμε να πούμε. Για την αποκατάσταση οικοσκευών και τα λοιπά, όσοι δεν έχουν καεί όλος χερός στα σπίτια τους.
0: Ωραία.
1: Εντάξει. Να πούμε ότι διαγράφηκε εντελώς ο κύριος Αυγερινός, σύμφωνα με εντολή της κυρίας Καριστιανού, από το κόμμα.
0: Για διχαστικό λόγο στο κίνημα.
1: Ναι, και να πούμε ότι είχαμε ουκρανική επίθεση ακριβώς δίπλα σε παιδική χαρά στη Ρωσία, όπου αυτή τη στιγμή έχουμε μία 13χρονη, η οποία είναι νεκρή στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Είχαμε ένα κινηματογραφικό χτύπημα εχθές σε καφετέρια της Μόσχας. Στόχος ήταν ένας Ρώσος στρατηγός, ο οποίος κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία που διαπράχθησαν το 2022. Μία κυρία καμικάζη μπήκε μέσα στην καφετέρια, είχε πάνω τις εκρηκτικούς μηχανισμούς που εξεράγησαν. Τραυματίστηκε σοβαρά η μικρή κόρη του Ρώσου στρατηγού. Ο ίδιος βγήκε αλόβητος από την επίθεση. Έχουμε δύο νεκρούς. Την κυρία που ήταν κυρία, συγγνώμη, την γυναίκα.
1: Βλέπεις πως γύρισε.
0: Ναι, τη γυναίκα που είχε τους εκρητικούς μηχανισμούς και το στρατιώτη που φιλούσε την είσοδο της καφετέριας. Τραυματίες είναι άλλοι 6 θαμώνες του καταστήματος.
1: Και λοιπόν, αυτά. Και πάμε σε τραγούδι, γιατί πρέπει να περάσουμε σε διαφημίσεις, γιατί ήταν το ημίωρο του Σοκράτη Σαμίου, Νικολάου Πλαστήρα 32, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας για οποιοδήποτε προβλήμα.

Πρόβλημα η συντήρηση χρειάζεται το αυτοκίνητό σας. Εμπιστευθείτε το αυτοκίνητό σας στους καλύτερους. Σοκράτης Άμιο Σέρβις Αυτοκινήτων Διαφημίσεις.

0: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
5: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
6: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
5: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
6: Λογοτέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
5: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
6: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
8: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. ηλιακά και επαναφορτιζόμενα, προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας, Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί και more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.
13: Χορηγός εκπομπής.
14: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
15: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
14: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
15: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
16: Και έχουμε φτάσει στο 4ο ημίωρο της εκπομπής Πρωινή Καρφίτσα στο κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94.8. Είναι το ημίωρο του Volcanos Farm, Φαρών 150. Γνωρίζετε ήδη ότι ο Αλέξης και ο Ανδρέας είναι εκεί καθημερινά και μας παρέχουν κρέατα δικής τους παραγωγής, εκτροφής, επεξεργασίας, με το καλύτερο τρόπο σε έναν πολύ καθαρό χώρο όπου μας λύνουν και τα χέρια καθημερινά με τα εξαιρετικά κρεατοσκευάσματά τους.
17: Poems, everybody. The lad who reckons himself a poet.
16: Επισκεπτόμαστε Φαρών 150.
17: I'm all right.
16: Και το καλοκαίρι.
17: Take your hands off my stack. New car.
16: Και απολαμβάνουμε τα καλύτερα της περιοχής μας.
17: Rubbish,
16: έχω συγκλονιστεί γιατί σε κάποια site το πρώτο. Η πρώτη είδηση είναι ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης με τη Φέισκορδά. Σε τροχιά ευτυχίας. Όταν όλος ο υπόλοιπος κόσμος καίγεται. Λοιπόν, ανετράπηλε έμβος με μετανάστες στη Γαύρο. Σε εξέλιξη επιχείρηση του λιμενικού προκειμένου να διασωθούν οι άνθρωποι. Και φυσικά συνεχίζεται ο χαμός στη Θέουτα της Ισπανίας.

0: Και μάλιστα είχαμε πρόσφατα και τη διαφοροποίηση της κυρίας Μελώνη έναντι του κυρίου Σάντεθ. Mm-hmm.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με πολύ αιχμηρό τρόπο, προκειμένου να ξεκαθαρίσει τη θέση της και την προσωπική της άποψη σε αυτήν την, επιτρέψτε μου να πω εγώ, εργαλειοποίηση των μεταναστών που συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες. Mm-hmm. Και που βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το θάνατο για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι.
1: Διάβασα ότι οι Ισπανοί συνοριοφύλακες πέρασαν την αντίστοιχη ΕΔΕ στην Ισπανία. Mm-hmm. Και κατέθεσαν ότι είχαμε τους Μαροκινούς αστυνομικούς να προτρέπουν τους μετανάστες να σπάσουν τα κυκλειδώματα και να μπουν στην ισπανική παραμεθόριο περιοχή.
0: Ναι. Είναι τραγικές οι συνθήκες. Είναι τραγικές και για τους πολίτες φυσικά της περιοχής, αλλά και για τους μετανάστες. Είχαμε την τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου σχετικά με τις φωτιές, με αιχμηρό τρόπο, διότι ρίχνει ευθέως την ευθύνη για τις τραγωδίες οι οποίες εκτελήσονται κάθε χρόνο στη χώρα μας με τις πυρκαγιές, πρωτίστως πολιτική χαρακτηριστικά την τονίζει, και λέει ότι η έλλειψη συνέχειας και σχεδίου κοστίζει στη χώρα. Διότι επαναλαμβάνονται οι ίδιες τραγωδίες, αποδεικνύοντας ότι μιλάμε για πολιτική ευθύνη.

0: Τι να πεις.
1: Εγώ θα... Είναι μια είδηση που ήθελα να την πω από εχθές, ότι έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος κοινοβουλευτικός Γιάννης Βαρβιτσιώτης, σε ηλικία 93 ετών, την ημέρα των γενεθλίων του.
0: Ναι, αλλά...
1: Ιστορικός τέλεχος της δεξιάς στην Ελλάδα, από την ΕΡΕ, Νέα Δημοκρατία, επί χρόνια υπουργός, σημαίνων τέλεχος στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ισχύει.
1: Αυτά.
0: Στεναχωρήθηκες.
1: Τον είχα...
0: Τα χρόνια του να πάρουμε.
1: Μακάρι, αλήθεια.
0: Για πάμε.

0: Σίγουρα αυτό που ακούω είναι πυροσβεστικά, που σημαίνει ότι κάπου στην περιοχή έχουμε προφανώς πυρκαγιά. Δεν τα άκουσες, ε? Άκουγες την Κέτη Γαρμπίες.
1: Εγώ άκουγα την Γαρμπή και έδινε και λίγο πόνο.
0: Ελπίζουμε να είναι κάτι ελεγχόμενο.
1: Ακούσαμε όμως τα γεράκια της πολεμικής αεροπορίας πέρασαν από πάνω μας.
0: Πότε, καλέ?
1: Πριν.
0: Α.
1: Στο δεύτερο διάλειμμα που κάναμε. Ξαφνικά.
0: Ναι, για πάμε. Δεν έχουμε ούτε σήμερα quiz.
1: Εγώ έχω κάνει 3-4 quiz μέχρι τώρα. Λοιπόν.
0: Δεν μου τα λες καλά, με χαλάει.
1: Κάνω και
0: θέλω
1: την...
0: και εγώ.
1: Κάνω και την Ελληνική Επανάσταση. Θέτε,
0: όχι.
1: Είναι εύκολα.
0: Όχι. Για την Ελληνική Επανάσταση, όχι, δεν θέλω.
2: Στηρίζω, please.
0: Θέλαμε κάτι έτσι πιο ενδιαφέρον με, από άποψη, ρε παιδί μου, καλοκαιρινή. Λίγο καλοκαίρι.
1: Κουίς καλοκαιριού.
0: Είμαστε λίγο πριν τις διακοπές μας. Ευλόγησον, Παναγία μου. Λίγο πριν να ξεκουραστούμε και εμείς σαν άνθρωποι.
1: Και λέει 14 Αυγούστου προκυρείται πρωθυπουργός εκλογές και τρέχουμε πάλι.
0: Δεν παίζει. Ξέχασέ το.
1: Θα γίνανε από διακοπές.
0: Δεν γίνεται. Όχι.
1: Καλοκαιριού, ναι. Λοιπόν, πάμε, καλοκαιρινός προορισμός. Χριστός, όχι.
0: Όχι, ακατάλληλο.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι αυτά καλοκαιριά. Αχα. Ποια γεύση παγωτού δημιουργήθηκε πρώτη? Σοκολάτα, βανίλια, φράουλα, φιστίκι.
0: Βανίλια, λογικά. Λογικά. Θα το πάρουμε με τη λογική.
1: Τσεκ.
0: Είδες, εντάξει.
1: Ποιο είναι
0: μετά το,
1: πιο... το
0: διανθίσαμε το θέμα.
1: Ναι.
0: Σε θέμα γεύσεων. Ποια είναι η αγαπημένη σου?
1: Εμένα βανίλια.
0: Αλήθεια?
1: Βανίλια και μετά μπανάνα.
0: Εμένα ρούμι σταφίδες. Συνέχισε. Και η μπίτερ.
1: Ποιο είναι σου... το πιο δημοφιλές φρούτο του καλοκαιριού?
0: Καρπούζι. Ή σταφύλι.
1: Σταφύλι, καρπούζι, βερίκοκο, ακτινίδιο.
0: Ή το σταφύλι, το καρπούζι είναι, θα πω το σταφύλι.
1: Καρπούζι.
0: Είδες που το είπα πρώτο. Του γαμώ το. Τρώγεται και με φέτα.
1: Από ποιον πήρε το όνομά του ο μήνας Ιούλιος? Από τον Πάπα Ιούλιο το δεύτερο.
0: Έλα.
1: Από τον προφήτη Ηλία. Τον Ιούλιο Βέρνη, τον Ιούλιο Κέσαρα. Ποιος να είναι άραγε?
0: Δεν ξέρω.
1: Ο Κέσαρας.
0: Αλήθεια?
1: Βεβαίως.
0: Τι λες, ρε παιδί μου?
1: Κατά το ίμιση έχουμε ρωμαϊκούς μήνες.
0: Έλα, προχώρα. Γιατί εγώ πήγαινα να, το, να ναι. το κάνω λίγο αστείο με τον Άγιο, τον προφήτη, αλλά μου κόβει τη φόρα και πήγα να αστειευτώ. Πάμε.
1: Όταν έχουμε χειμώνα εδώ, στην Αυστραλία έχουν άνοιξε, φθινόπωρο, καλοκαίρι ή χειμώνα.
0: Ορίστε, όταν έχουμε εδώ τι?
1: Όταν έχουμε εδώ χειμώνα.
0: Ναι.
1: Στην Αυστραλία τι έχουν?
0: Καλοκαίρι.
1: Σωστό. Μου αλλάζουν χρόνο με τα μαγιώσεις οι σαμουδιές.
0: Ναι, ναι, ναι. Ισχύει αυτό που λες.
1: Ναι. Κυρία μου, άμα δεν έχεις το δέντρο δίπλα, τη νυφάδα να πέφτει από όξο. Ναι. Αν είσαι στη Βόρεια Ελλάδα, αν είσαι στη Νότια.
0: Πάμε.
1: Κάνα χαλάσει τα βρεις. Ποιο από τα τρία θα φτιάξετε για να φτιάξετε έναν πύργο? Τρομερό.
0: Τι λες, παιδί μου?
1: Ποια από τα τρία θα φτιάξετε?
0: Συντακτικά είναι, μιλάμε, ξεπερνάει καφέ.
1: Ναι. Ποια από τα τρία θα φτιάξετε για να φτιάξετε ένα πύργο στην άμμο, στη θάλασσα? Στη θάλασσα θα τον φτιάξετε,
0: ναι,
1: το πύργο.
0: Εντάξει.
1: Φτιαράκι, καλαμάκι, παγωτάκι, τούβλα τσιμέντο εργάτες.
0: Και μια σκαλωσιά συμπλήρωσε.
1: Νερό, άμμο, σημαίες, φτιαράκι, άμμο, κουβαδάκι.
0: Το τελευταίο. Συγγνώμη, αλλά θέλω το τελευταίο εγώ.
1: Του βλατσιμένου.
0: Και όποιος πάρει τα κουβαδάκια του και πάει και σε άλλη παραλία, κάνω πάρτι, να ξέρεις.
1: Με τι σημαίακι όμως θα είναι η παραλία?
0: Μου είναι αδιάφορο, αρκεί να πάρει τα κουβαδάκια του και να πάει σε άλλη παραλία. Να με αφήσει alone. Μόνη σαν το λεμόνι. Για πάμε.
1: Το beach volley.
0: Ω, λατρεμένο.
1: Παίζεται στην άμμο, σε πάρκο, σε σαλόνι ή σε γήπεδο με χόρτο?
0: Θεέ μου, είναι, γιατί IQ γράφει ότι είναι?
1: Ένα που ναι.
0: Έλα Παναγία. Στο χορτάρι.
1: Στο χορτάρι.
0: Ναι, γιατί εμείς στις θάλασσές μας φυτρώνει γκαζόν. Έλα πάμε. Απάντησες φαντάζομαι, έτσι.
1: Βεβαίως, στην άμμο τη. Αχ, τι κάνουν οι ναυαγοσώστες στην παραλία?
0: Πίνουν καφέ.
1: Σερβίρουν παγωτό.
0: Έλα προχώρα, δεν αντέχω.
1: Κοιμούνται. Παίζουν ρακέτες. Φροντίζουν να κολυμπάνε με ασφάλεια οι υπόλοιποι λουόμενοι.
0: Εντάξει. Όπου υπάρχουν.
1: Όπου υπάρχουν φροντίζουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Κάποια στιγμή μπορεί και το κονδύλι του ελληνικού κράτους να είναι τόσο μεγάλο που μπορεί να καλύψει απ' άκρης άκρη τις θάλασσές του. Συνέχισε τώρα.
1: Ποιο είναι το αντικείμενο με τις περισσότερες πωλήσεις το καλοκαίρι?
0: Μάλιστα.
1: Μαγιό, ομπρέλα, σαγιονάρες ή γυαλιά ηλίου?
0: Θα βάλω καθαρά τύπης το μαγιό.
1: Το μαγιό.
0: Αν και μπορεί να έχεις και το περσινό, ας πούμε. Ναι. Και ομπρέλα όμως μπορεί να έχεις περσινή αν δεν σου έχεις.
1: Γυαλί ηλίου όμως.
0: Γιατί, πρέπει να αλλάζουμε κάθε χρόνο?
1: Άμα έχεις κανένα κινέζικο και σου χαλάσει.
0: Άμα έχεις κινέζικο, δεν ξέρεις να ψωνίζεις.
1: Τι θέλετε, τι να βάλω?
0: Βάλε το μαγιό, μαγιό. Και να βάλει ο Θεός το χέρι.
1: Μαγιό.
0: Είδες.
1: Ορίστε.
0: Γιατί ειδικά άμα μιλούσε για γυναικεία, δεν μπορούμε να μείνουμε με τα ίδια. Θέλουμε καμιά πεντακοσαριά με στην τουλάπα για να αλλάζουμε. Γυναίκες, παιδί μου.
1: Γυναίκες,
0: γυναίκες. Ναι, ναι.
1: Ποιο
0: ναι.
1: μήνα γιορτάζει ο Ηλίας? Ιούνιο, Αύγουστο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο.
0: Ιούλιο. Τα αλλιώς.
1: Ναι. Που γυρίζει ο καιρός αλλιώς.
0: Έχει γυρίσει ελαφρώς.
1: Ελαφρώς, ελαφρώς. Και ερώτηση 10.
0: Για να σε αποχαιρετήσω κιόλας.
1: Ποιο από τα παρακάτω αθλήματα παίζεται στο νερό? Ποδόσφαιρο. Παναγία μου, πως γράφεται το ποδόσφαιρο?
0: Με ωμέγα, έλα λέγε. Στο συγκεκριμένο site.
1: Το ματάκι το έχει βγει.
0: Για πάμε, για πάμε.
1: Τένις, handball και πόλο.
0: Πόλο φυσικά. Γεια σου αγγελέ μου, θα τα πούμε αύριο το πρωί. Εγώ θα συνεχίσω ως γνωστόν.
1: Oui.
0: Σε χαιρετάω με το νησί της Δεσποινούλας. Γιατί ήρθε και η ώρα να λυκνιστούμε ελαφρώς.
1: Λυκνίστε το κορμί.
0: Εντάξει,
1: φυλάκια.
0: Γεια σου άγγελε, να δούμε τι θα μαγειρέψουμε μετά. Εγώ και οι φίλοι και οι φίλες ακροάτριες.

0: αυτό το κάνω. Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
0: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
0: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
5: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
0: Η ώρα είναι 11.
6: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
8: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
9: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
8: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα Σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
9: Ήρυδα Σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
8: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210 9711.
8: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
10: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
11: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
10: Μύδια.
11: 3 Αυγούστου, Καλαμάτα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
10: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
13: Χορηγός εκπομπής.
5: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσσήνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσσήνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσσήνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimessinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσσήνη. Τυροκομική Μεσσήνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 5ο ημίωρο πρωινή καρφίτσα, συντονισμένη στο κανάλι 1 Καλαμάτα στου 94 και 8. Και πριν ξεκινήσουμε το μαγείρεμα, να πούμε πως έχουμε περιστατικό στην οικοδομή που βρίσκεται υπό ανέγερση στην οδό Αρτέμιδος. Και προφανώς είναι κάτι σοβαρό, διότι πυροσβεστικοί αλλά και ασθενοφόρο βρίσκονται εκεί.
1: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No, poems no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four star gate.
0: Υπάρχει τελικά τραυματία στην υποανέγερση οικοδομή που βρίσκεται στην οδό Αρτέμιδος.
1: Get on with your work. Repeat after me.
0: Τραυματισμένος έχει αναζερθεί ένας άνθρωπος και μεταφέρεται στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Βρίσκονται και δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρο εκεί. Ευχόμαστε να είναι καλά στην υγεία του. Τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες μας είναι τραυματισμένος ένας άνθρωπος. Αλλά τουλάχιστον έχει τις αισθήσεις του και αυτό είναι κάτι θετικό. Πάμε όμως εμείς

Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με τραγούδι πριν φτιάξουμε μανιτάρια με χωριάτικο λουκάνικο. Φυσικά είναι το ημίωρο της τυροκομικής μεσίνης και των παραδοσιακών προϊόντων. Ξεκινήσαμε όμως με το σημαντικότερο γεγονός αυτή τη στιγμή, της τελευταίας στιγμής μάλλον που αφορά την πόλη. Είναι προφανώς αυτό το εργατικό ατύχημα στην οικοδομή Αρτέμιδος και Κεφαλά 1. Ο Άγγελος βρέθηκε εκεί, μας είπε πως παρέλαβε το ασθενοφόρο έναν εργάτη, αλλά είχε τις αισθήσεις του, φαίνεται ελαφρά τραυματισμένος. Κεφαλά 1. Και από ό,τι ακούμε, το ασθενοφόρο φεύγει από την συγκεκριμένο σημείο, μεταφέροντας τον τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι πριν πούμε τη συνταγή. Ευχόμαστε να είναι καλά ο άνθρωπος. Ένας νέος άνθρωπος είναι τραυματισμένος.

Και μιλήσαμε με τον Άγγελο που είναι εκεί, αποχώρησε το ασθενοφόρο με το τραυματία και όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις και οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά.

0: απόσταση καλύπτω το κενό μου.
1: Και ζητώ συγγνώμη για την για το λάθος των οδών, αλλά ήταν κάτι συγκλονιστικό. Είναι Κυλκίσα ένα και Αρτέμιδος η διεύθυνση ακριβής. Τέλος καλό, όλα καλά. Δεν έχω ιδέα που γυρίζεις τελευταία. Μη μας κάνετε τέτοια, βρε παιδιά, πρωί πρωί.
0: Τι σου έχει απομείνει, ποιος παρηγοριά σου δίνει και ποιον ξενύχτας.
1: Ευχαριστώ Αναστασία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε να σημειώσετε τα υλικά για τη συνταγή μας τη σημερινή, η οποία περιλαμβάνει ένα από τα πασίγνωστα τυροκομικά προϊόντα της τυροκομικής Μεσίνης των αδελφών Πετρόπουλη, που είναι η γραβιέρα. Η γραβιέρα Μεσσηνίας. Αλλά θα σας προτείνω να επισκεφτείτε το σούπερ μάρκετ Αδελφοί Πετρόπουλη στη Μεσσήνη και να γνωρίσετε την πλήρη γκάμα των προϊόντων που έχουν να κάνουν, εκτός από τις υψηλής διατροφικής αξίας τυριά και τα υψηλής διατροφικής αξίας παραδοσιακά γιαούρτια και κρέμες και επιδόρπια κρέμας που καθημερινά μας προσφέρει η τυροκομική Μεσσήνης. Σημειώστε, θέλουμε 200 γραμμάρια γραβιέρα, 6 μανιτάρια ψιλοκομμένα, ένα χωριάτικο λουκάνικο, φυσικά το δικό μας το παραδοσιακό, το οποίο θα το κόψουμε σε κομμάτια. Προτιμώ αυτό με το πορτοκάλι, αλλά εσείς ό,τι θέλετε. 2 φλιτζανάκια του καφέ λευκό κρασί, αλάτι ελάχιστο γιατί έχουμε το λουκάνικο που είναι αλμυρό, λίγο θυμάρι, μία κουταλιά του γλυκού σκόρδο σε σκόνη, λίγο ελαιόλαδο και 6 ντοματίνια. Πολύ εύκολα υλικά, τα έχουμε τα περισσότερα στο σπίτι, είναι ένα πολύ γρήγορο φαγητό, το οποίο μπορούμε να φτιάξουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Σε μόλις 20 λεπτά.
1: Για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Γιώργος Σαμπάνης, στη τελευταία, μία από τις τελευταίες του επιτυχίες, πάμε να φτιάξουμε λοιπόν το φαγητό μας. Σε ένα τηγάνι το οποίο θα βάλουμε να ζεσταθεί θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο και τα λουκάνικο το οποίο το έχουμε κόψει σε φετούλες. Αφήσουμε να πάρει λίγο χρώμα και θα το αφαιρέσουμε από το τηγάνι και στο ίδιο θα προσθέσουμε τα μανιτάρια.

0: από πάνω θα προσθέσουμε την τριμμένη γραβιέρα μας και θα ψήσουμε στους 200 βαθμούς τις αντιστάσεις για περίπου 25 λεπτά μέχρι να λιώσει η γραβιέρα και να πάρει ένα πολύ ωραίο χρυσαφένιο χρώμα. Εκεί είναι που θα βγάλουμε το φαγητό και θα το σερβίρουμε ζεστό, θα το απολαύσουμε με πολύ ωραίο φρέσκο προζυμένο ψωμάκι και αν θέλουμε και δροσερή καλοκαιρινή σαλατούλα. Ή αν θέλετε κι αλλιώς, θα συνοδεύσουμε το ποτό μας το καλοκαιρινό με ένα πολύ ωραίο μεζεδάκι. Αυτά από εμένα. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα.
1: Τι καιρό να κάνει έξω.
0: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το απόγευμα στις 7. Ιωάννα στο τετράγωνο σήμερα Δευτέρα. Θα είμαστε εδώ παρέα με την Ιωάννα Μαλούση. Θα έχουμε και πολύ όμορφη κουβέντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Πρωινή καρφίτσα αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9.
1: Τις κουρτίνες.
0: Μείνετε στο κανάλι Ανά Καλαμάτα στους 94 και 8.
1: Μην ξανάρθει το πρωί.
0: Την αγάπη μου.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου.

0: Καλαμάτας. Σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία Αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης. Δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-87164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
6: Η ώρα είναι 11:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
8: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνος η ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
1: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση, Β.Π. Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
7: Δατζής κατέκτησε το χρυσό μεδάλιο στο μονό σκιφ ελαφρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με επίδοση 6,50-92. Στην ΑΕΚ θα παραμείνει ως το 2029 ο Δημήτρης Φιλιώνης, με τις δύο πλευρές να έχουν έρθει σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του Έλναγκαρτ. Στη Φιλανδία θα συνεχίσει την καριέρα του ο 34χρονος φορ Απόστολος Βέλιος για λογαριασμό της ΣΑΕΝΑΟΓΙΟΕΝ. Η UEFA φέρεται να ενημέρωσε τον Ινφαντίνο με επίσημη επιστολή, ώστε να μην καταστρέψει ή διαγράψει τα στοιχεία και τα έγγραφα για το πλάνο που είχε για το Μουντιάλ, ώστε να κινηθεί νομικά εναντίον του. Παράλληλα, ο Αρσέν Βενγκέρ έχει δεχθεί επίθεση για τη στάση του στο σχέδιο Ινφαντίνο, που όπως φαίνεται συμπαρασύρει και τη δική του φήμη. Μία ηλεκτρισμένη νύχτα στην Τζιρόνα, η Arsenal δημοσίευσε ένα βίντεο αφιέρωμα στην πρώτη εμφάνιση του Χρήστου Τζόνι. Ο Κόλο Μουανί είναι και επισήμως ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της Βέκια Σινιόρα. Η Μπαρτσελόνα έχει στα ραντάρ της τον μαροκινό πρώην μέσο του Παναθηναϊκού Αζαντίνου Ναΐ, σύμφωνα με την Μούντο Ντεπορτίβα. Η Αλκμαρ συνέτρεψε 4-0 την Αιτχόφεν στο Φίλιπ Στάντιον και κατέκτησε το Σούπερ Καπ Ολλανδίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.

του Κροάτη από το Μάιο. Για πάμε τώρα, δεν γίνεται να μην το... Αυτό θέλω να το πω, να το ευχαριστηθώ, το καταλαβαίνετε φίλοι ακροατές. Λοιπόν, οι Σέρβοι κάνουν λόγο για πρόθεση του Ολυμπιακού να προσφέρει συμβόλαιο. Καλά, δεν είναι μόνο στο Ολυμπιακό, είναι και η Ντουμπάη που θέλει να το κάνει αυτό. Στον Μάριο Χεζόνια. Θυμάστε ότι στην εκπομπή με τον Ευάγγελο Μίχο το είπαμε από το Μάιο. Προχωράμε. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Με την ευκαιρία να εξηγήσουμε λίγο το τι έχει γίνει. Ο Κροάτης Φόργορντ έχει υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τους Καβαλιέρς στα 2,8 εκατομμύρια δολάρια. Μεικτά βέβαια, αν κρίνουμε από την εφορία που έχουν εκεί πέρα στην Αμερική. Ωστόσο η συμφωνία δεν είναι πλήρως εγγυημένη. Τι εννοούμε με αυτό? Θα πρέπει να κερδίσει τη θέση του στο ρόστερ της ομάδας του Cleveland μέσω της καλοκαιρινής προετοιμασίας, της προετοιμασίας των πρώτων εβδομάδων. Αν δεν παραμείνει μετά τις 15 Νοεμβρίου, αν δεν παραμείνει στην ομάδα των Cavaliers, μπορούν να του λύσουν τη συνεργασία χωρίς να καταβάλουν ολόκληρο του συμβολέου. Σε αυτή την περίπτωση, τι συμβαίνει? Σε αυτή την περίπτωση ο Χεζόνια επιστρέφει στη EuroLeague, στην αγορά την ευρωπαϊκή. Και σύμφωνα με το Sport Club, ο Ολυμπιακός και η Ντουμπάη θα επιδιώξουν να τον κάνουν δικό τους. Έτοιμες να προσφέρουν συμβόλαιο είναι. Και πολύ καλά λεφτά, προφανώς, δεν το συζητάμε, έτσι. Βέβαια, αν θελήσει να γυρίσει στη EuroLeague, υπάρχει το εξής. Ο Χεζόνια θα πρέπει να καταβάλει το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ στη Real Madrid για να μπορέσει να παίξει άλλη ομάδα της Ευρώπης. Έτσι. Φυσικά όλα τα παραπάνω, όπως είπαμε, όλα όσα είπαμε προηγουμένως, έχουν να κάνουν μόνο με την πιθανή επιστροφή της EuroLeague στη EuroLeague αν αποχωρήσει από τους Cavaliers, αν αποφασίσει να αποδεσμευτεί. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε, έτσι.

Θα πάμε τώρα στον Καν Καϊρίνεν. Κόστησε 4 εκατομμύρια ευρώ στην Ένωση. Φιλανδός, Παύλα Τούρκος. Στην Σπάρτα Πράγας αγωνιζόταν. 4 εκατομμύρια πλήρωσε η ΑΕΚ. 27 ετών ο Καν Καϊρίνεν. Να πούμε και τα στατιστικά του.

29 συμμετοχές έχει κάνει ο Καϊρίνεν στην Chance League. Ταυτόχρονα έχει 5 συμμετοχές στα αποκριματικά του Conference League, άλλε 6 στο Conference League και παράλληλα στα play-off του πρωταθλήματος επίσης άλλε 3 και μία στο κύπελο. 44 συμμετοχές πέρσι δηλαδή με την Σπάρτα Πράγας, 2 γκολ, 4 assist, 5 κίτρινες κάρτες.

Επόμενος, ο Αλεξάνδρ Ζούμπκοφ. 4 εκατομμύρια από την Τραμπζονσπορ τον πήρανε οι κυτρινόμαυροι. Δεξί εξτρέμ, 29 ετών.

Με αρκετές συμμετοχές στην περσινή σεζόν στην Τουρκία. Συγκεκριμένα με 30 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Τουρκίας, 6 στο κύπελο Τουρκίας και 1 στο Super Cup. 37 συμμετοχές συνολικά, 4 γκολ έχει βάλει στο πρωτάθλημα, αυτά είναι, και 12 assist. Αυτές είναι. Δηλαδή δεν έχει βάλει κάτι στο κύπελο και στο Super Cup.

Να συνεχίσουμε σιγά σιγά με τους υπόλοιπους. Χρήστος Αλεξίου, δανεικός από την Ίντερ, center back, 21 ετών. Και συνεχίζουμε μετά. Να πάμε και στους υπόλοιπους. Μισό λεπτάκι. Για να βρούμε και τις αποχωρήσεις της ΑΕΚ και ξεκινάμε με την πιο βαριά αποχώρηση εντός εισαγωγικών. Τον Ορμπελίν Πινέδα με 8 εκατομμύρια στη Μοντερέι. Ήρθε τη σεζόν 22-23 στην Ένωση. Έκλεψε τις εντυπώσεις. Ήταν ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής με 8 εκατομμύρια στη Μοντερέι. Και συνεχίζουμε με τον Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο στα 23 του. Πάει στον Αστέρα Άκτορ με 400.000 ευρώ μεταγραφή. Ποσό μεταγραφής. Μετά Γιόνσον ως ελεύθερος πήγε στην Άρχους. Ως ελεύθεροι πήγανε και οι Δημήτρη Βαλκάνης, 20 ετών, πήγε στην Brisbane Roar, στην Αυστραλία αν βλέπω καλά. Ο Μάρκος Νίνο πήγε και αυτός, πήγε στην Ελλάς Σύρου ως ελεύθερος στα 23 του. Υπηκότητα βλέπω ελληνική και αλβανική. Κοντονίκο στα 20 του στην Καλυθέα, στην Athens Καλυθέα, ως δανεικός. Ως δανεικός πήγε και ο Άγγελος Αγγελιθέα επίσης. Δανεικός πήγε και ο Λιούμπισιτς στην Λίντσερ, που λέμε, στην Λίντς Λάσκ. Πάμε τώρα, ως ελεύθερος δεν πήγε μόνο ο Μάρκος Νίνο μαζί με τους Βαλκάνη και Γιόνσον, πήγαν κι άλλοι. Πήγε ο Χριστόφορος Κολυμάτσης, ελεύθερος στον Αστέρα Άκτορ Βίτα. Πήγε και ο Κοντορούχας στα 21 του στην Ανάβησο. Παράλληλα χωρίς ομάδα, φέρεται να είναι Περέιρα, Κάλενς και Κωσίδης, τουλάχιστον αυτό γράφει το Transfermarkt, και ο Γκρούχιτς.

Παράλληλα τα πράγματα για τον Gianni Infantino δεν είναι και πολύ καλά, είναι ακόμη χειροτερεύουν όλο και περισσότερο. Η Αγγλία επίσημα λοιπόν αποσύρει την στήριξή της στον Gianni Infantino για τη FIFA μέσα στο γενικότερο χαμό για την ηγεσία του στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Είπαμε, μόνο και μόνο από τη δημοσιοποίηση των σχεδίων του για πώληση του μερδίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες. Και από τη στιγμή που η Αγγλία που είναι μια δύναμη στον χώρο του ποδοσφαίρου αποσύρει τη στήριξή της προς τον Gianni Infantino, τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα. Επίσης να πούμε ότι η Αγγλική Ομοσπονδία πρόκειται να στείλει και σχετική επιστολή στον ίδιο τον Infantino, γνωστοποιώντας του πως δεν θα τον στηρίξει στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου για την περίοδο 2031. Κάτι που συντάσσεται φυσικά, έτσι, απόλυτα με τη θέση την οποία έχει πάρει η UEFA. Για την ιστορία, η πρώτη ομοσπονδία που απέσυρε τη στήριξή της στον νυν πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου ήταν αυτή της Ουαλίας, έτσι. Και επίσης η UEFA ηγήθηκε μέσω της πρωτοβουλίας αυτής για την αντίδραση, προειδοποιώντας ότι οι 55 ομοσπονδίες μέλη θα μπορούσαν να μποϊκοτάρουν διεθνείς διοργανώσεις εφόσον η FIFA προχωρούσε με αυτό το σχέδιο. Τέλος, για να το ολοκληρώσουμε το θέμα, η Αγγλία ζητάει αυστηρό έλεγχο της λειτουργίας της FIFA κειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή διαφάνεια. Όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες και δυνατές εξελίξεις μετά από αυτή τη δημοσιοποίηση των σχεδίων του Gianni Infantino και μετά το Μουντιάλ της Αμερικής, που τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Υπήρξε κριτική και για τα hydration break, τα διαλύματα δηλαδή ενυδάτωσης που υπήρχαν στο παγκόσμιο κύπελο, και για το ημίχρονο, το μισάωρο ημίχρονο στον τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή. Γενικότερα δεν άρεσαν και πολύ αυτά τα πράγματα στον κόσμο και φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν ζωρίσει πάρα πολύ για τον Gianni Infantino.

Λοιπόν, πάμε για ένα break και επιστρέφουμε με ανάλυση των πιθανών αντιπάλων Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, έτσι, και φυσικά και του Όφη, και όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Πάμε σε break και επανερχόμαστε.

0: όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
6: Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε και πάμε να πούμε, μιας και η ώρα έχει πάει 12.30 συν ένα λεπτό, πάμε να πούμε λίγο τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Γιατί έχουμε αρκετά να πούμε.

Λοιπόν, στη μία λοιπόν έχουμε την κλήρωση. Η Κοσμοτέ, το Κοσμοτέ Σπορ 1, να ξέρετε, το, τη μεταδίδει. Οπότε θα έχουμε και άμεση ενημέρωση ποιοι είναι οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, τουλάχιστον όσον αφορά στο Champions League. Μετά τις 2 είναι του Europa. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την ΑΕΚ, με την πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ. Η αντίπαλη της για τα play-off του Champions League είναι η εξής. Η Linz Lask, η πρώτη. Η ομάδα στην οποία πήγε ο Ljubicic, έτσι. Μετά είναι η Viking. Μετά η Άρχους με την Σαμπάχ. Είναι Άρχους Σαμπάχ, είναι ζευγάρι που ο νικητής είναι πιθανό να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Επίσης άλλα δύο ζευγάρια υπάρχουν. Το Αραράτ Αρμίνια Τσέλιε, που ο νικητής θα είναι ένας πιθανός αντίπαλος ΣΑΕΚ. Και η Λεύσκη Σόφιας με την Καϊράτ Αλμάτι, επίσης που είναι πιθανή αντίπαλη. Όταν λέμε πιθανή αντίπαλη, είναι ο νικητής του ζευγαριού, έτσι. Βέβαια, όταν θα βγει ο νικητής αυτού του ζευγαριού, η ΑΕΚ θα ξέρει αν θα παίξει μαζί του ή όχι. Οπότε είμαστε εν αναμονή. Πάμε λοιπόν και στους υποψήφιους του Ολυμπιακού. Υποψήφια αντίπαλοι του Ολυμπιακού. Δύο ζευγάρια. Σπάρτα Πράγας Λιόν. Ο νικητής αντιμετωπίζει Ολυμπιακό και επίσης είναι πιθανό μάλλον να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Νικητής της αναμέτρησης Ουνιόν Σεντζιλουάζ εναντίον Μπόντο Γκλιμτ. Επίσης είναι πιθανό να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η πιθανότητα όσον αφορά στο Champions League. Μακάρι να δούμε δύο ομάδες στη League Phase του Champions League. Έχω την αίσθηση ότι έχουμε να το δούμε αυτό, πάνω διόρθωσε με αν κάνω λάθος, από τη σεζόν 6-7, νομίζω, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Από τη σεζόν 6-7, αν κάποιος το θυμάται, παιδιά, και θα το ψάξω, η αλήθεια είναι, έχω την αίσθηση ότι από τη σεζόν 6-7 έχουμε να δούμε δύο ελληνικές ομάδες μέσα στο Champions League.

Επειδή το έψαξα, και επειδή το έψαξα, ναι, είναι η τελευταία χρονιά ήταν τη σεζόν 2006-2007, όπου είχαμε την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό επίσης.

Να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε με τον Όφη. Να συνεχίσουμε με τον Όφη για Europa League. Είναι στα play-off του Europa League και περιμένει αντιπάλους. Ο Όφη, από ό,τι βλέπω, δεν έχει και καμία ομάδα ξεκάθαρα. Θέλω να πω ότι έχει μόνο πιθανά ζευγάρια που θα αντιμετωπίσει. Ξεκινάμε. Το πρώτο ζευγάρι από το οποίο προκύπτει ο αντίπαλος του Όφη, πιθανόν μάλλον να προκύψει ο αντίπαλος του Όφη, είναι το Benfica Hearts. Το δεύτερο ζευγάρι είναι το Maccabi Tel Aviv CSKA Σόφιας. Προσοχή σε αυτό το κομμάτι. Δεν λέμε την αντίπαλο του Παναθηναϊκού, την CSKA 1948. Εννοούμε την CSKA Σόφιας. Την CSKA Σόφιας που ξέρουμε. Λοιπόν, Λεχ Πόζναν Κλάξβικ. Επίσης, άλλο ένα ζευγάρι. Και η Χράντετς Κράλοβε απέναντι στην Μπεσίκτας είναι το τέταρτο ζευγάρι από το οποίο είναι πιθανό να προκύψει ο αντίπαλος του Όφη.

Και πάμε τώρα και σε άλλη μια ομάδα που αγωνίζεται στο Europa League και είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βέβαια παίζει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League τώρα απέναντι στην Anderlecht και αν περάσει θα αντιμετωπίσει στα play-off είτε είναι, για την ακρίβεια πάμε να δούμε τους αντιπάλους. Αρχικά θα πούμε ότι έχει μόνο μια ομάδα η οποία είναι ξεκάθαρα πιθανή αντίπαλος και είναι η Lillestrøm. Τι εννοώ, οι υπόλοιπες ομάδες είναι ζευγάρια. Το ένα από τα ζευγάρια είναι ο νικητής του ζευγαριού Λάρν εναντίον Ιμπέρια. Λάρν εναντίον Ιμπέρια, ο νικητής είναι πιθανός αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Και πάμε και σε άλλα δύο ζευγάρια που όμως έχουν μια μικρή διαφορά. Γιατί το λέω αυτό? Αυτή η διαφορά είναι ότι ο χαμένος αυτών των ζευγαριών, επειδή είναι ζευγάρια στα προκριματικά του Champions League, θα βρίσκονται, εάν χάσουν, στο play-off του Europa. Το πρώτο ζευγάρι από αυτά είναι η Λεύσκη Σόφιας με την Καϊράτ Αλμάτι. Σε αυτό το ζευγάρι ο νικητής του ζευγαριού είναι πιθανός αντίπαλος της ΑΕΚ. Ο χαμένος είναι πιθανός του ΠΑΟΚ. Και από το ζευγάρι Μιάλμπι εναντίον Σλόβαν Μπρατισλάβας προκύπτει επίσης ένας πιθανός αντίπαλος του ΠΑΟΚ, ο χαμένος του ζευγαριού, έτσι, το ξαναλέω. Άρα, ανακεφαλαιώνουμε, ο νικητής του Λάρν Ιμπέρια, η Λίλεστρομ, ο χαμένος του Λεύσκη Σόφιας εναντίον Καϊράτ Αλμάτι και ο χαμένος του Μιάλμπι εναντίον Σλόβαν Μπρατισλάβας είναι οι υποψήφοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League εφόσον περάσει το εμπόδιο της Anderlecht. Και τώρα πάμε στην κλήρωση στις 3 η ώρα. Πιθανός αντίπαλος, πιθανή αντίπαλη ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στα play-off του Conference League. Εάν βρεθεί ο Παναθηναϊκός, αν περάσει την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 και αν ο ΠΑΟΚ δεν περάσει την Anderlecht. Και να ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, δεν υπάρχει καταρχάς ξεκάθαρος αντίπαλος. Υπάρχουν μόνο 5 πιθανά ζευγάρια. Και ξεκινάμε. Γιάπλονετς εναντίον Ρίγα. Τη Ρίγα την έχει πείσει ο ΠΑΟΚ, θυμίζω. Σεζόν 24-25, στη Λετωνία. Ζαλγκίρις Χάιντουκ Σπλίτ. Ναι, ποδόσφαιρο. Η Ζαλγκίρις είναι, υπάρχει και ποδοσφαιρική ομάδα Ζαλγκίρις. Δεν μιλάμε για EuroLeague όπως έχετε καταλάβει. Για το Conference League μιλάμε. Λοιπόν, πάμε. Τρίτο ζευγάρι. Μπραν εναντίον Απόλλων Λεμεσού. Ίντερ Τούρκου εναντίον Βαντούζ. Και Νόα εναντίον Σιών. Αυτά είναι τα 5 ζευγάρια. Για να κεφαλαιώνουμε. Ο νικητής του Γιάμπλονετς Ρίγα. Ο νικητής του Ζαλγκίρις Χάιντουκ Σπλίτ. Ο νικητής του Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Ο νικητής του Ίντερ Τούρκου Βαντούζ. Και ο νικητής του Νόα Σιών είναι η πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ στα play-off του Conference League εάν δεν περάσει το εμπόδιο της Anderlecht. Και πάμε στον Παναθηναϊκό τώρα, ο οποίος πρέπει να περάσει το εμπόδιο της ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 για να έχει πιθανότητες να έχει ευρωπαϊκή συνέχεια. Και φυσικά ξεκινάμε με τα 3 ζευγάρια από τα οποία ο νικητής είναι υποψήφιος αντίπαλος. Υπάρχουν και χαμένοι που είναι υποψήφιοι. Θα τα πούμε αναλυτικά. Το πρώτο ζευγάρι είναι η Χάπολ Τελ Αβίβ εναντίον της Κατοβίτσε. Ο νικητής είναι πιθανός αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Το επόμενο ζευγάρι είναι το Ελσίνκι Motherwell. Ο νικητής του ζευγαριού είναι πιθανός αντίπαλος του Τριφυλιού. Το ίδιο ισχύει και για το ζευγάρι Βαλούρ Νόρτζελαντ. Επίσης, ο νικητής είναι πιθανός αντίπαλος της ομάδας του Γιάκοπ Νίστρουπ. Και πάμε στα 2 ζευγάρια του Europe που είναι που ο χαμένος θα είναι υποψήφιος αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Θα πάμε και στις μεταγραφές του Παναθηναϊκού σε λίγο. Το πρώτο ζευγάρι είναι το Μπενφίκα Χάρτς και το δεύτερο ζευγάρι είναι το Χράντες Κράλοβε Μπεσίκτας. Σε αυτό το ζευγάρι
αυτό ζευγάρι ο νικητή είναι πιθανό αντίπαλο του Όφη, ο χαμένο είναι πιθανό αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Πάμε λοιπόν να δούμε τα ζευγάρια. Πάμε να ανακεφαλαιώσουμε λίγο του αντιπάλου του Παναθηναϊκού. Ο νικητή του Χάπολ Τελαβίβ Κατοβίτσε. Ο νικητής του Ελσίνκι Μάδερουελ, ο νικητής του Βαλούρ Νόρτζελαντ, ο χαμένος του Μπενφίκα Χάρτς και ο χαμένος του Χράντες Κράλοβε Μπεσίκτας είναι οι υποψήφιοι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού. Να πούμε βέβαια κάπου εδώ ότι οι αγώνες των play-off του Champions League είναι προγραμματισμένοι 18-19 Αυγούστου και 25-26 η επαναληπτική. Όσον αφορά στο Europa, 20 Αυγούστου και 27 Αυγούστου. Ένα τέταρτο μας χωρίζει από την κλήρωση της League Phase. Συγγνώμη, από την κλήρωση των Playoff. Χάνω και τα λόγια μου.

Για πάμε στις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, στους παίχτες που φόρεσαν την πράσινη φανέλα. Ξεκινάμε με τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. 5 εκατομμύρια είναι η ακριβότερη μεταγραφή μέχρι τώρα από τον Παναθηναϊκό στο φετινό καλοκαίρι. 5 εκατομμύρια, 27 ετών, ο στόπερ της Samsunspor.

Έχει καταγράψει ήδη και μια συμμετοχή με τον Παναθηναϊκό απέναντι στην Πάξη στην αναμέτρηση εντός έδρας του Τριφυλιού με Τσούγκρους. 32 συμμετοχές στην Τουρκία, 10 συμμετοχές στο Conference League, στα προκριματικά του Europa League 2 συμμετοχές, στο κύπελο Τουρκίας 3 συμμετοχές, 47 συμμετοχές στο σύνολο, 2 γκολ, 2 ασίστ, 9 κίτρινες κάρτες για τον Ρικ Φαντρόγγελεν.

Επόμενος είναι ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος φόρεσε τα πράσινα, ήρθε από τη Σαρλερουά. 4 εκατομμύρια ξόδεψαν οι πράσινοι για την μεταγραφή του. Έχει ήδη δύο επίσημες μετοχές με τον Παναθηναϊκό στα δύο παιχνίδια. 2,90 λεπτά έχει αγωνιστεί απέναντι στην Πάξη. Στα δύο παιχνίδια του Τριφυλιού με την Πάξη. 44 συμμετοχές συνολικά πέρσι με τη Σαρλερουά. 29 συμμετοχές στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. 9 συμμετοχές στα play-off. Άρα 38 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, στο κύπελο, στο Κρόκι Cup, στο κύπελο Βελγίου 4 συμμετοχές, 2 στα προκριματικά του Conference League. Έχει σκοράρει 2 φορές. Έχει δώσει 3 assist, 15 κίτρινες κάρτες. Μία εξ αυτών ήταν και δεύτερη. Μετά θα πάμε στον Kings Kangwa, ο οποίος ήταν στο στόχαστρο της ΑΕΚ, τελικά πήγε στον Παναθηναϊκό, έχει καταγράψει συμμετοχές με την Samsung Sport, με την Περσεβά στα φετινά προκριματικά, οπότε θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στη League Phase για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πάμε τώρα στα στατιστικά του. 24 συμμετοχές στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, 9 συμμετοχές στα play-off του πρωταθλήματος, στο κύπελο, από ό,τι τουλάχιστον μπορώ να καταλάβω, κύπελο πρέπει να είναι αυτό, δεν είμαι σίγουρος, εντάξει, δεν τα ξέρω κιόλας τη λίγκα του Ισραήλ, 3 συμμετοχές, 2 στα προκριματικά του Conference League, μία στα προκριματικά του Europa και μία σε άλλη μία διοργάνωση με την ομάδα της Μπερσεβά. 40 συμμετοχές στην περσινή σεζόν, 12 γκολ, 11 ασίστ, 7 κίτρινες κάρτες.

Συνεχίζουμε με τον Ελμίν Ράστοντερ. Ο Ράστοντερ, ο οποίος έχει καταγράψει συμμετοχές με τον Παναθηναϊκό. Τώρα όμως θα πάμε στα περσινά του στατιστικά. 36 συμμετοχές στην, με την Λουγκάνο. Όχι, συγγνώμη, με την Τούν. Με την Τούν. 36 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Ελβετίας και μία στο κύπελο. 37 συμμετοχές λοιπόν, 15 γκολ, 6 assist, 2 κίτρινες κάρτες, ήταν και μαζεμένες από ό,τι φαίνεται. Όταν λέω μαζεμένες, εννοούσε ένα παιχνίδι, έτσι, μην μπερδευόμαστε.

Θα πάμε λίγο και σχετικά με μια ταχύτητα βέβαια στις επόμενες μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Ο Ινιάκη Πένια στα 27 του χρόνια 3 εκατομμύρια ευρώ πήρε η Μπαρτσελόνα. Να πούμε ότι ο Ινιάκη Πένια, εγώ τον θυμάμαι ειδικά την περσινή σεζόν 24-25, έκανε πολύ καλές εμφανίσεις, κράτησε την Μπαρτσελόνα όταν ο Μάρκ Αντρέ Τερ Στέγγεν τραυματίστηκε και δεν μπόρεσε να συνεχίσει σε ένα παιχνίδι της Μπάρτσα. Ο Ινιάκη Πένια μέχρι ότου αναλάβει ο Σέσνη κράτησε όρθια την Μπαρτσελόνα, κράτησε την εστία του αρκετές φορές ανέπαφη. Θυμάμαι μάλιστα ένα παιχνίδι, ένα El Clásico στη Μαδρίτη απέναντι στη Ρεάλ. Έχει δεχτεί συνεχόμενες ευκαιρίες από Βινίσιους και Εμπαπέ και όλες τις ευκαιρίες, μα όλες τις έχει σταματήσει. Σε εκείνο το παιχνίδι βέβαια η Μπαρτσελόνα εκμεταλλεύτηκε απόλυτα τις ευκαιρίες που τις παρουσιάστηκαν. Συνέτριψε τη Ρεάλ 4-0 με δύο γκολ τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ένα από τον Λαμίν Γιαμάλ και ένα από τον Ραφίνια.

Μάλιστα, επειδή το θυμάμαι γίνοντας το παιχνίδι και το βλέπα, ο Εμπαπέ σε εκείνη την αναμέτρηση έχει βγει 8-9 φορές offside. Το αναφέρω απλά αυτό γιατί τότε ο Εμπαπέ είχε πρόβλημα. Δεν μπορούσε να μην βγει offside. Ο άνθρωπος βγήκε 8-9 φορές. Μετά θα πάμε στον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Δεξιός μπακ από το Λεβαδιακό. 3 εκατομμύρια πλήρωσε ο Γιάννης Αλαφούζος στην ομάδα του Λεβαδιακού. Ο Τσάπρας στα 24 του χρόνια έκανε απίστευτη σεζόν πέρσι με τον Λεβαδιακό. Παραλίγο να χτυπήσουν την τετράδα. Παραλίγο να μην αφήσει την τωρινή του ομάδα εκτός τετράδας. Έκανε μια απίθανη σεζόν ο Λεβαδιακός. Για το μεγαλύτερο διάστημα της κανονικής διάρκειας ήταν η καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα. Έβρισκε με όλους τους τρόπους δίχτυα η ομάδα του Λεβαδιακού. Θα ήθελα να δω βέβαια αν ο Τσάπρας έχει σκοράρει κιόλας με τον Λεβαδιακό. Η αλήθεια είναι πως δεν έχω αυτή τη στιγμή ξεκάθαρη εικόνα από την άποψη ότι... Λοιπόν, έχει σκοράρει, έχει βάλει ένα γκολ, έχει δώσει 9 assist, έχει δεχτεί μια κίτρινη κάρτα, 26 συμμετοχές με το Λεβαδιακό, συν 5 στα play-off, 5 ως 8 και 5 στο κύπελο Ελλάδος, 36 συμμετοχές με το Λεβαδιακό, ένα γκολ, 10 assist, μία η μία ήταν στα play-off, 5 ως 8, 2 κίτρινες κάρτες. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γιατί έρχεται η κλήρωση του Ολυμπιακού, την οποία, για να σας μεταφέρουμε άμεσα κιόλας το ζευγάρι ή τον αντίπαλο, το ζευγάρι μάλλον του οποίου τον νικητή θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Πάμε σε break και έχουμε και πολιτικό δελτίο.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Σήμερα η πρόληψη του καρκίνου είναι δυνατή. Το μόνο που χρειάζεται είναι ενημέρωση, έγκαιρη διάγνωση και οπωσδήποτε υγιεινότερο τρόπο ζωής. Σήμερα ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος. Από μας εξαρτάται.
3: Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Φιβών 429 Ήλιον 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον...
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
8: Η ώρα είναι μία.
9: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
11: Στις πληγήσεις περιοχές, όπως διαμήνυσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, προσθέοντας ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%. Παράλληλα, ο κ. Κατσαφάδος τόνισε ότι προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και τα 6.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Προανάκριση πραγματοποιείται από την ελληνική αστυνομία για την διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών της σύγκρουσης των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην Ψάθα. Ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται. Διευκρινήσεις για τον τρόπο που ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Βιωτία, έδωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, κ. Βαθρακογιάννης. Όπως ανέφερε, η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε πλησίον αιωλικού πάρκου, διευκρινίζεται ότι δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες ή από εγκαταστάσεις του πάρκου. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργία. Οργή προκαλεί περιστατικό που καταγγέλλεται ότι σημειώθηκε στη Μαγούλα την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις μεγάλες φωτιές σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σύμφωνα με λίγες, ομάδα ατόμων εισέβαλε στο χώρο στάθμευσης του πυροσβεστικού σώματος. Οι δράστες φέρονται να προκάλεσαν ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και συνέχεια να αφαίρεσαν ζάντες και άλλα εξαρτήματα. Αρχίζουν ξανά σήμερα οι συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν. Όπως τόνισε, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να αναβάλει νέα στρατιωτικά πλήγματα, επιλέγοντας να δώσει προτεραιότητα στην διπλωματική οδό. Σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83,68 το βαρέλι του Brent. Μόνο με νέου τύπου ταυτότητα οι διαβατήριο τα ταξίδια στο εξωτερικό από σήμερα. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν ως αποδεικτικό ταυτότητας για όλες της Ελλάδας. Αύριο από το πρώτο νεκροταφείο θα τελεστεί η κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη που έφυγε από τη ζωή στα 93 του χρόνια. Στον καιρό έθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Μικρή άνοδος θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά, άνεμοιος 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Ιωάννινα και στην Καλαμάτα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις staff που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Goal!
14: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για την τρίτη ώρα της εκπομπής. Τρίτη και τελευταία πριν το μαγκαζίνο του σταθμού. Και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Ξεκινάμε λίγο για την κλήρωση. Ξεκινάμε λοιπόν, έχουμε και λέμε στο Champions, από το Champions Path. Η ισχυρή είναι η εξής: Celtic, AEK. Ο νικητής του ζευγαριού Μιάλ Μπλάβας είναι επίσης η Δυναμό Ζάγκρεφ απέναντι στη Ζαλγκύρης και είναι και η Χάποελ Μπερσεβά απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Αυτή είναι η ισχυρή των play-off. Τώρα τους ανίσχυρους τους έχασα λίγο, συγγνώμη. Το βλέπουμε φυσικά, θυμίζω, η Κοσμοτέ TV μεταδίδει την κλήρωση. Έχουμε ήδη την πρώτη, από ό,τι βλέπω γίνεται, ξεκινήσαν να βγάζουν τα μπαλάκια. Για να δούμε ποια θα είναι η πρώτη ομάδα που θα βγει από την κληροτίδα. Οι νικητές του ζευγαριού νούμερο 5 απέναντι στην ΑΕΚ. Αμέσως η ΑΕΚ μαθαίνει τον αντίπαλό της. Δεν είναι ξεκάθαρη ομάδα, είναι ζευγάρι. Η ΑΕΚ λοιπόν θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Κάιρατ Αλμάτι. Αυτό είναι λοιπόν το ζευγάρι της ΑΕΚ. Λεύσκη Σόφιας Κάιρατ Αλμάτι, ο νικητής παίζει με την Ένωση. Πρώτο-πρώτο, αμέσως έχουμε το πρώτο ελληνικό, το πρώτο ζευγάρι με ελληνικό ενδιαφέρον. Το δεύτερο ζευγάρι που βλέπω είναι η Celtic. Η δεύτερη ομάδα που βλέπω να βγαίνει είναι η Celtic. Και θα δούμε ποια θα είναι η Λάσκ. Μάλιστα, η Λίντσερ λοιπόν. Celtic έναντι στη Λίντσερ. Σκοτσέζοι εναντίον Αυστριακών.

συνεχίσουμε λίγο τώρα γρήγορα με τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, περισσότερο ονομαστικά. Γιατί εντάξει, το ενδιαφέρον πάει στη Champions League, ενώ έχουμε κι άλλο ένα ζευγάρι. Το ζευγάρι αυτό είναι ο νικητής του ζευγαριού νούμερο 2 απέναντι στη Viking από την Νορβηγία. Οι Vikings λοιπόν θα αντιμετωπίσουν την ομάδα, τον νικητή του Δυναμό Ζάγκρεπ Ζαλγκίρις Κάουνας. Και τώρα πάμε λίγο στις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, λίγο γρήγορα θα τις πούμε ονομαστικά. Όπως είπαμε, είχαμε σταματήσει τον Τσάπρα, θα πάμε στον Νάζαρ Ρουρί, του οποίου η οψιόν ενεργοποιήθηκε. Ο Κρίστιανσεν αποκτήθηκε ως δανεικός, ως ελεύθερος αποκτήθηκε ο Ντεφράι και ο Άιντον Σέχου από την ομάδα της Χαλ. Από Αλβανία και Αγγλία έχει καταγωγή ο ποδοσφαιριστής, ο Άιντον Σέχου, με 1 εκατομμύριο ευρώ φοράει τα πράσινα. Άλλο ένα ζευγάρι ανάμεσα στους νικητές δύο διαφορετικών ζευγαριών. Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατσλάβας και η Αραράτ. Αν είδα καλά, θα το τσεκάρουμε, θα το φτιάξουμε. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς όλα τα ζευγάρια σε πολύ λίγο. Ναι, αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που ενσωματώθηκαν στο ρόστερ. Άλλο ένα ζευγάρι, νικητής του Χάπολ Μπερσεβά, Ερυθρός Αστέρας, απέναντι στην Άρχους με τη Σαμπά. Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε όλα τα ζευγάρια, τα πέντε ζευγάρια αναλυτικά. Ο νικητής του Λεύσκη Σόφια, Καϊρά Ταλμάτη, απέναντι στην ΑΕΚ. Σέλτικ με Λίντσερ. Πάμε όμως τώρα, όπα. Πέφτουμε στα επόμενα ζευγάρια. Λοιπόν, η ισχυρή, το ζευγάρι Σπάρτα Πράγας Λιόν και ο Νιόν Σερζιλουάς Μπόντο Γκλίμπτ, με τα ζευγάρια Ολυμπιακός Ναεμέγγεν και Φενέρμπαχτσέ Στουτγκράτς. Αυτά θα είναι τα ζευγάρια των play-off. Αυτά θα είναι μάλλον αυτή είναι η ισχυρή και η ανίσχυρη. Να δούμε ποιο θα είναι το πρώτο ζευγάρι και το δεύτερο. Μάλιστα. Επιλέχθηκε ήδη για να δούμε ποιο θα είναι το πρώτο. Ο νικητής του ζευγαριού νούμερο 4 απέναντι στον νικητή του ζευγαριού νούμερο 1. Ζευγάρι 4 απέναντι στο ζευγάρι 1. Πάμε να το πιάσουμε. Οπότε και ο Ολυμπιακός μαθαίνει τον αντιπαλό του. Φενέρμπαχτσέ Στουτγκράτς εναντίον του νικητή Σπάρτα Πράγας Λιόν. Και έχουμε και τον νικητή του, έχουμε και το εμπόδιο του Ολυμπιακού. Ο νικητής του Ουνιόν Σεντζιλουάς Μπόντο Γκλιμπτ θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play-off του Champions League, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Ναϊμέγγεν.

Ο νικητής λοιπόν του Ολυμπιακός Ναϊμέγεν θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ουνιόν Σεντζιλουάς Μπόντο Γκλίμπτ. Αυτό είναι και το overview. Φενέρμπαχτε του Μγκράτς εναντίον του νικητή Σπάρτα Πράγας Λιόν και Ολυμπιακός Ναϊμέγεν απέναντι στον νικητή του Ουνιόν Σεντζιλουάς Μπόντο Γκλίμπτ.

Να πούμε επίσης πως η πρώτη αναμέτρηση του Ολυμπιακού θα είναι εντός έδρας, θα είναι στο Καραϊσκάκης, η ρεβάνς θα είναι εκτός. Εάν βέβαια έτσι περάσουν το εμπόδιο της Νάιμεγκεν όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε λίγο να πιάσουμε όλα τα ζευγάρια. ΑΕΚ εναντίον του Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ, του νικητή του Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. Celtic Lask. Δυναμό Ζάγκρεπ Ζαλγκίρης Κάουνας, ο νικητής θα παίξει με τη Viking. Ο νικητής του Μιάλμπη Σλόμπαν Μπρατισλάβας αντιμετωπίζει τον νικητή του Αραράτ Τσέλ. Ο νικητής του Χάπολ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας αντιμετωπίζει τον νικητή του Άρχους Σαμπάχ. Ο νικητής του Φενέρ Στουμ Γκράτς αντιμετωπίζει τον νικητή του Σπάρτα Πράγας Λιόν. Και ο Ολυμπιακός, αν περάσει την Αϊμέγγεν, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ουνιόν Σεντζιλουάζ Μπόντο Γκλίμτ.

ευχή και οι δύο ομάδες, οι δύο ελληνικές, να βρεθούν στη League Phase του Champions League. Όπως είπαμε, κυνηγάμε και τον τελευταίο βαθμό.

Πάμε τώρα στις αποχωρήσεις που είχαμε από τον Παναθηναϊκό. Να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Ο πρώτος είναι ο Κάρολος Βιντέρσκι, ο οποίος πήγε στη Βίτζεφ Λότζ αντί ενός εκατομμυρίου ευρώ. Και από εκεί και πέρα έμειναν ελεύθεροι οι εξής: Τιν Γέντβαϊ, Δημήτρης Λιμνιός, ο 32 ετών Χαφ Μανώλης Σιώπης, ο Ένις Τσοκάη, ο Φίλιπ Τζούρισιτς, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Αθανάσιος Προδρομίτης, ο Γιώργης, ο Νίκος Νικολετόπουλος, ο Λάζαρης, και αυτός ως ελεύθερος, ο Σπάθαρης επίσης ως ελεύθερος. Αυτή. Α, και ένας ακόμα, και ο Φίλιπ Λαντένοβιτς, ο οποίος είναι χωρίς ομάδα, είναι ελεύθερος πλέον.

Στις αποχωρήσεις, ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Χόρχε Σάντσες με 3 εκατομμύρια πήγε στην Άτλας. Ο Κετζιόρα, 32 ετών, Πολωνός, δεξιός μπακ, πήγε στην Δυναμό Κιέβου. Ο Μαγκομέντος Δόευ πήγε στην Κράσνονταρ, ο Ρώσος, στα 33 του, Ρώσος Χαφ, πήγε στην Κράσνονταρ, ως ελεύθερος. Ως ελεύθερος πήγε και ο Κετζιόρα. Ως ελεύθερος πήγε και ο Σάστρε, ο Ισπανός, 29χρονος, δεξιός οπισθοφύλακας, πήγε στον στην Γκεζτέπε. Ως δανεικός πήγε ο Γεωργιανός γκολκίπερ Λούκα Γκουγκεσασβίλη. Ελεύθερος στην αγορά πλέον βρίσκεται ο Ντέγιαν Λόβρεν. Αν δεν έχω.

Πάμε για τις προσθήκες. Με 2 εκατομμύρια ευρώ η ακριβότερη προσθήκη του ΠΑΟ, Κοτάχα Άλλη. Αριστερός εξτρέμ, Σουηδός, με καταγωγή και από τη Σομαλία, Σουηδος-Σομαλός θα λέγαμε, από τη Μάλμε. Με 2 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ, ο Χατζηδιάκος είναι ο δεύτερος με 1,5 εκατομμύριο. Σέντερμπακ Έλληνας, τον δικέφαλο του Βορρά. Και από εκεί και πέρα, δύο παίχτες ως ελεύθεροι, Μπαπτίστ Σανταμαρία και Αρίτζε Λουστόντο. Ως ελεύθεροι, 31 ετών ο Σανταμαρία από τη Βαλένθια, αμυντικό χαφ, φοράει τα ασπρόμαυρα, και ο Αρίτζε Λουστόντο.

Δυναμό Κιέβου, εκεί που ο Κωνσταντέλιας έκανε πράγματα και θάματα. Παυλένκα κάτω από τα δοκάρια, ο Κένι δεξιά, ο Γκόμεζ αριστερά, ο Μιχαηλίδης με τον Χατζηδιάκο στο κέντρο της άμυνας, ο Σανταμαρία με τον Ζαφίρη στα χαφ, στη θέση των χαφ, ο Κωνσταντέλιας ως δεκάρι, ο Τάισον με τον Ζίβκοβιτς, Τάκοβιτς δεξιά στα φτερά και μπροστά ο Μύθου. Να πούμε πως αποχώρησαν μέσα στο παιχνίδι ως αλλαγή Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζαφίρης και Χατζηδιάκος. Τη θέση τους πήραν οι Ελουστόντο, Μπάμπα, Καμαρά, Πέλκας και Χατσίδης. Οι υπόλοιποι τώρα αναπληρωματικοί ήταν Μοναστηριλής, Τσιφτσής, Μπαταούλας, Λίρατζης, Θημιάνης, Βέρδος και Γερεμέγεφ.

Μια λεπτομέρεια που δεν αναφέραμε για το ζευγάρι της ΑΕΚ. Το πρώτο παιχνίδι 18-19 Αυγούστου θα είναι εκτός έδρας για την Ένωση. Το διήμερο 25 με 26 Αυγούστου θα είναι στην έδρα της ΑΕΚ, στην Φιλαδέλφια, στην Allwyn Arena. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε...

0: Πηγαίνοντας με συνέπεια, νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Αγαπάμε Ελλάδα.
3: Στηρίζουμε Ελλάδα.
2: Για όλους τους προορισμούς μας.
3: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
2: LANISADV.gr. Για τους λάτρεις της...
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
5: Ακούσε πώς πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγριαριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240 27270.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
11: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
2: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα παντού.
2: Δηλαδή?
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε λοιπόν να πούμε δύο πραγματάκια, κυρίως όσον αφορά στις αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Θα πάμε λίγο αρχικά στην Union Saint-Gilloise, η οποία είναι πιθανή αντίπαλος του Ολυμπιακού. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι κυπελούχος Βελγίου, είναι στις Βρυξέλλες η έδρα της, 12 πρωταθλήματα έχει στο παλμαρέ της. Κατάφερε, κέρδισε στον τελικό στην παράταση 3-1 την Anderlecht και σήκωσε το τέταρτο τρόπαιο στο θεσμό. Τις προάλλες νίκησε 5-4 στα πέναλτι την Breeze και κατέκτησε το Super Cup του Βελγίου. Ξεκίνησε δηλαδή με το δεξί της υποχρεώσης της. Δεν κατάφερε να υπερασπιστεί. Το 25 κατέκτησε το πρωτάθλημα, τερμάτισε δεύτερη στην περσινή σεζόν. Γι' αυτό πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τα τρία τελευταία χρόνια έχει πανηγυρίσει 2 κύπελα, 1 πρωτάθλημα. Ο David Duber βρίσκεται από τον περασμένο Οκτώβριο στον πάγκο της Union. Η διοίκηση ανανέωσε την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του, δείχνοντας ότι στηρίζει προπονητές σε μικρή ηλικία, νεαρούς, 38 ετών. Παράλληλα κινήθηκε στο μεταγραφικό παζάρι ώστε να υπάρχουν επιπλέον λύσεις στο ψυχοδυναμικό. Κατά διάρκεια στη μεταγραφική περίοδο μάλλον αποκτήθηκαν μεταξύ άλλων ο Μοφογένκ, νοτιοαφρικανός εξτρέμ, αμυντικός μέσος από την Τσεχία Κρυσφαλούση, και ξεκάθαρο στόχος είναι η είσοδος στη League Phase του Champions League και φυσικά η επιστροφή στην πρώτη θέση του βελγικού πρωταθλήματος. Βέβαια αυτό για να γίνει, κυρίως για την League Phase του Champions League, θα πρέπει να περάσει το εμπόδιο είτε του Ολυμπιακού είτε της Nijmegen, ανάλογα ποιος θα περάσει από το ζευγάρι των Πειραιωτών.

Θα πάμε και στην άλλη ομάδα του Ολυμπιακού, αλλά θα πάμε πρώτα στην ΑΕΚ. Να πάμε λίγο στο προφίλ της Καϊράτ Αλμάτι. Η Καϊράτ Αλμάτι, την οποία την αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός στην περσινή σεζόν. Αντιμετωπίζει τη Λεύσκη Σόφια στις δύο αναμετρήσεις τώρα στον τρίτο προκριματικό. Πάμε λίγο όμως να πούμε για την Καϊράτ, η οποία είναι η πιο ιστορική και αναγνωρίσιμη ομάδα στο Καζακστάν. Από το 1954 στο Αλμάτι εδρεύει, που είναι η μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Είναι ένας από τους βασικούς και εκπροσώπους του καζακικού ποδοσφαίρου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τροπεοθήκη της έχει 4 πρωταθλήματα, αρκετά κύπελα και Super Cup του Καζακστάν. Τα τελευταία χρόνια έχει εδρεωθεί ως μία από τις κορυφαίες δυνάμεις στην χώρα, στο Καζακστάν, με συνεχής παρουσία στα προκριματικά του Champions League και του Conference. Την περσινή σεζόν στη League Phase του Champions League βρέθηκε και αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες με τον γκολ του Ζέλσον Μάρτινς πήραν την νίκη στο γήπεδο της Αστάνα, βέβαια, όχι στο γήπεδο της Καϊράτ. Στον πάγκο της Καϊράτ Αλμάτι βρίσκεται ο Ραφαέλ Ουρασμπακτίν, ο οποίος δημιούργησε ένα σύνολο που στηρίζεται κατοχή της μπάλας, παίζει γενικά το σύνολο της Καϊράτ. Επιθετική ανάπτυξη και αξιοποίηση των νεαρών ποδοσφαιριστών από τις ακαδημίες του συλλόγου. Φημίζεται άλλωστε η Καϊράτ για την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στα τμήματα υποδομής της. Έχουν αναδειχθεί αρκετοί διεθνείς καζάκοι ποδοσφαιριστές. Το ρόστερ της έχει αξία περίπου στα 12,5 εκατομμύρια ευρώ, μέσω όρο ηλικίας 24,5 τα 24 χρόνια, 24,5. Είναι από τις πιο νεανικές ομάδες στη χώρα και μία από τις επίσης πολύ νεανική ομάδα και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ξεχωρίζει ο ειδικός Νταστάν Σατπάεφ, το μεγαλύτερο ταλέντο του καζακικού ποδοσφαίρου, 17χρονος επιθετικός, ο οποίος έχει ήδη εξασφαλίσει μεταγραφή στην Τσέλσι, στην οποία θα ενταχθεί στις 12 Αυγούστου. Στο ρόστερ της Καϊράτ υπάρχουν και έμπειροι διεθνείς. Ο γκολκίπερ Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ, πραγματικά αυτός έβγαλε την ψυχή στον Ολυμπιακό στο περσινό παιχνίδι για να μπορέσει να βρει τον γκολ η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Πορτογάλος Φορ Ζορζίνιο, στο ρόστερ πλαισιώνεται και από αρκετούς ξένους ποδοσφαιριστές. Έδρα της Καϊράτ είναι το Αλμάτι Ορταλίκ Στάντιον, συγγνώμη, χωρητικό 23.804 θεατές. Βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 800 μέτρων. Στοιχείο που συχνά αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την ομάδα στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, ειδικά απέναντι σε συλλόγους που δεν έχουν συνηθίσει αυτές τις συνθήκες. Η Καϊράτ διαθέτει επίσης ένα από τα πιο σύγχρονα προπονητικά κέντρα της Κεντρικής Ασίας, επενδύοντας διαχρονικά σε εγκαταστάσεις και την ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών. Αυτό είναι το προφίλ της Καϊράτ. Και θα πάμε τώρα στο προφίλ της αντιπάλου της Καϊράτ, της Λεύσκης Σόφιας.

Λοιπόν, πάμε τώρα στη Λεύσκη Σόφιας. Η Λεύσκη Σόφιας, η οποία είναι μια από τις πιο ιστορικές και πετυχημένες ομάδες της Βουλγαρίας, αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ πριν μερικά χρόνια. Έχει ιδρυθεί το Μάιο του 1914. Το όνομά της από τον εθνικό ήρωα της χώρας το έχει πάρει, τον Βασίλη Λεύσκη. Τεράστια λαϊκή βάση, μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Βουλγαρίας μαζί με την ΤΖΕΣΚΑ Σόφιας. Έχει κατακτήσει δεκάδες εγχώριους τίτλους. Ενώ στην σημαντική ευρωπαϊκή παρουσία, ενώ έχει πολύ καλή ευρωπαϊκή παρουσία με συμμετοχές στα προημιτελικά κυπέλου πρωταθλητριών, κυπέλου κυπελούχων και κυπέλου UEFA. Την περασμένη σεζόν κατέκτησε το βουλγαρικό πρωτάθλημα μετά από 17 χρόνια. Ο Χούλιο Βελάθκεφ είναι ο Ισπανός προπονητής της ομάδας. Αρχές του 25 έχει αναλάβει και κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να δώσει στην ομάδα και να κατακτήσει το πρωτάθλημα με οργανωμένο παιχνίδι. Έχει επιθετική φιλοσοφία, είναι σταθερή αμυντικά. Έτσι κατέκτησε το πρωτάθλημα. Βάζοντας τέλος στην κυριαρχία, στην εγχώρια κυριαρχία της Λουντογκόρετς. Εδώ και αρκετά χρόνια ήταν πρώτη δύναμη Λουντογκόρετς. Το ρόστερ της Λεύσκη έχει συνολική αξία 37 εκατομμύρια ευρώ. Έχει έμπειρους ποδοσφαιριστές και νεαρά ταλέντα. Πιο ακριβή παίκτες της είναι ο Μαϊκόν από τη Βραζιλία, 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Σβετοσλάφ Βούτσοφ είναι στα 3 εκατομμύρια. Στο δυναμικό της έχει επίσης αρκετούς διεθνείς. Μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ έχει ποδοσφαιριστές ηλικίας 23-28 χρόνια. Έδρα της ομάδας, έδρα της Λεύσκης Σόφιας, είναι το ιστορικό Γεώργη Ασπαρούχοφ, γνωστό και ως Γκερένα, το οποίο είναι από το, λειτουργεί από το 1963, χωρητικότητας 17.688 θεατές. Σημείο αναφοράς είναι για τους φίλους της Λεύσκη. Ενώ η διοίκηση έχει παρουσιάσει σχέδια για την κατασκευή ενός νέου υπερσύγχρονου σταδίου που θα πληρεί τις προδιαγραφές της UEFA για διοργανώσεις όπως το Champions League.

Παράλληλα, έχουμε και είδηση πέρα από τις ελληνικές ομάδες. Θα πάμε στον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Η Ντόρτμουντ ανακοίνωσε τη σπουδαία του μεταγραφή. Τον είχε προαναγγείλει με γύρισμα σε ένα γυράδικο, η αλήθεια είναι. Πενταετές συμβόλαιο υπέγραψε ο νεαρός διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός και θα φοράει κιτρινόμαυρα. Ποσό μεταγραφής 35 εκατομμύρια ευρώ για την υπογραφή του. Για την ακρίβεια είναι λίγο χαμηλότερο από τα 35 εκατομμύρια, αλλά μέσω ρεαλιστικών μπόνους και εγγυημένων όρων θα ξεπεραστεί, όπως αναφέρουν οι Βέλγοι. Για τον Καρέτσα είναι το ιδανικό βήμα πιθανότητα για την καριέρα του, γιατί η Ντόρτμουντ έχει και την παράδοση στην ανάδειξη νεαρών ταλέντων. Θα συμμετέχει και πάλι στο Champions League. Θα φορέσει το νούμερο 10, το 19 από ό,τι βλέπω. Ναι, τουλάχιστον αυτό δείχνει στην παρουσία της City Dortmund. Προορίζεται για αντικαταστάτης του Julian Brandt.

Τώρα πάμε και στην άλλη αντίπαλο του Ολυμπιακού, την Bodo Glimt, η οποία η αλήθεια είναι πως είναι γνώριμη. Δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Η Bodo Glimt είναι ο εφιάλτης εντός εισαγωγικών. Με την ομάδα αυτή να πετάει έξω τον Ολυμπιακό στους 16 του Europa League τη σεζόν 24-25. 3-0 είχε νικήσει τους Πειραιώτες στον Πόντο, ενώ στο Γιώργιος Καρεσκάκης ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει 2-1, μένοντας εκτός από τη συνέχεια του Europa. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και την κλήρωση του Europa League για τον ΠΑΟΚ και τον Όφι. Οπότε αναμένουμε και εκεί τους αντιπάλους των δύο ομάδων.

Μάλιστα, να πούμε πως η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα είναι η τέταρτη ακριβότερη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρη, 33 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε να δούμε όμως και τις 10 ακριβότερες πωλήσεις. Ο Τζόλης είναι ο πρώτος με 40 εκατομμύρια. Ο Κώστας Μανολάς είναι ο δεύτερος με 36 εκατομμύρια ευρώ τη σεζόν 19-20, από τη Ρώμα πήγε στην Νάπολη. Ο Κοστούλας είναι ο τρίτος με 35 εκατομμύρια. Τέταρτος ο Καρέτσας. Ο Δήμας είναι ο πέμπτος που πήγε στην Brighton με 26.500.000. 23.600 ο Βλαχοδήμος στην έκτη θέση. 22 ο Ιωαννίδης στην έβδομη. 20. Καθαρά 20 εκατομμύρια ο Μαυροπάνος τη σεζόν 23-24 στη West Ham. Παυλίδης 18 εκατομμύρια ευρώ. Ένατη θέση. 9-10 θα λέγαμε. Στις θέσεις 9-10 είναι δύο ποδοσφαιριστές ισόβαθμοι, 18 εκατομμύρια ευρώ, και ο Τζίμας στην Ιρεμβέργη όταν είχε πάει.

Δεν μας μένει και πολύς χρόνος από ό,τι καταλαβαίνω. Να πάμε λίγο, επειδή πλησιάζει και η κλήρωση του Όφη και του ΠΑΟΚ, να πούμε ξανά λίγο τους υποψήφιους αντιπάλους τους. Καταρχάς να πάμε στον Όφη που έχει τέσσερα ζευγάρια, από τα οποία ο νικητής θα είναι ο αντίπαλός του. Μπενφίκα Χάρτς, Μακάμπι Τελαβίβ, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Λεχ Πόσναν Κλάξβικ και Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας. Αυτή είναι η πιθανή αντίπαλη του Όφη. Πάμε και στον ΠΑΟΚ. Λάρν εναντίον Ιμπέρια. Η Λίλεστρομ είναι η μοναδική ομάδα που είναι ξεκάθαρη η πιθανή αντίπαλος. Λεύσκη Σόφιας και Αϊρά Ταλμάτι, ο χαμένος του ζευγαριού θα πάει, θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, αν κληρωθεί με αυτούς. Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατσλάβας, επίσης ο χαμένος της αναμέτρησης αυτής, των αναμετρήσεων αυτών. Αυτή είναι η πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε την εκπομπή. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού Θέμης Παλιούρας εκεί. Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, καλή συνέχεια. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια η Ανδριάνα Πούλιου. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο I love GR.
1: Ιντερνετεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Σήμερα η πρόληψη του καρκίνου είναι δυνατή. Το μόνο που χρειάζεται είναι ενημέρωση, έγκαιρη διάγνωση και οπωσδήποτε υγιεινότερο τρόπο ζωής. Σήμερα ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος. Από μας εξαρτάται.
3: Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους...

εμπνευσμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κάμελος φέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial
2: Plus. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
6: Η ώρα είναι 2.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

στα τετράστιχα τα ξένα συλλαβίζω μέσα σε τζάμια σκοτεινά.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

νωρίς κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω έναν κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα

0: δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
1: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
2: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
1: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
2: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
1: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
2: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
2: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Elas. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Elas. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Elas. Πρέπει να πας. Dimo Elas. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
0: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά. LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης. Δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
0: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για την

0: παραδοσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
0: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου.

με θέλεις θα ταιριάζω. Το λίγο μου θα είναι αρκετό σου. Θα με κοιτάς και θα σου μοιάζω. Και θα αγαπάς τον εαυτό σου. Μου λες πως όλα θα τα φτιάξεις. Σαν ανερούχα πεταμένα. Θα καταφέρεις να μ' αλλάξεις. Μα θα έχεις άλλον, όχι.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-87164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
9: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
9: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
9: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
10: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
11: Μίδια.
10: 3 Αυγούστου, Καλαμάτα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
11: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας καν.
12: Η ώρα είναι 3.
13: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
7: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποίιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον.

0: Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή. Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
1: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
0: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
1: γάτες,
0: τροκτικά,
1: ερπετά,
0: ψάρια και πτηνά.
1: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
0: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
1: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
0: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
1: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
0: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
1: Παράδοση και στο χώρο σας.
0: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
1: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
0: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
2: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για φρέσκια παέστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη παέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Πολυκατάστημα Κάζα, το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Η ώρα είναι 4. Αφθάρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλές.

0: Τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 9711.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
5: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το supermarket Αφή Πετρόπουλη. Στη Μεσίνη, Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές,

0: ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
2: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
2: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας. Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί και more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: 2-7-63-0-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
0: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Το ανθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό? Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
8: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210-87164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Η ώρα είναι 5:30.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία.

0: Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
5: τροκτικά,
4: ερπετά,
5: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
5: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
5: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
5: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
5: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
6: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
7: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
6: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
9: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210 69 454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
11: Σταμάτα να κλείνεις το νερό.

Γιατί παίρνεις τη λένε οι άλλοι της μετρητής. Γιατί δεν τολμάς, γιατί δεν ρισκάρεις. Περνάει από δίπλα σου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση

0: Γιώργος Καλύβας, Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια.
3: Πρέπει να έρθουν για απόφραξη.
2: Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
7: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
8: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ... Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
9: Έχουμε Αλφα παντού!
8: Δηλαδή?
9: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

Και ο έρωτας σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι, μια γραμμή, ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στο πάτο τη σκέψη σου, ένα κλουβί τη σκέψη σου.

σαν τη σφαίρα τρέχει. Στο μυαλό μου το αντίο, μια φωνή, ένα λιώτικο βλέμμα με πονάει τάχα.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά. Το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Άφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιόπολης Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιόπολης.gr.
8: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
9: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το Super Market Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
12: θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας, Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί και more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Τεστ. Χαλελούια. Τεστ.
1: Ένα-δύο.
0: Εδώ είμαστε, καλέ.
1: Καλέ, ναι.
0: Πήγε και τέσσερα.
1: Ή πώς τα καταφέρνεις.
0: Μ' αρέσει να αφήνω τον χρόνο να τρέχει.
1: Ναι.
0: Και εγώ να τον καθυστερώ με τους δικούς μου τρόπους. Ιωάννα στο τετράγωνο, Ιωάννα Μαλούση.
1: Και Ιωάννα Γουρνά.
0: Στο κανάλι ένα Καλαμάτας.
1: Καλό μήνα να πούμε.
0: Στους 94.
1: Καλή νέα, αλλά βιάστηκα. Βιάστηκα να πω καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Με υγεία.
0: Και από αυτή εδώ την εκπομπή να τα εκατοστήσει το γλυκό μας το αγόρι που ακούει στο όνομα Διαμαντής Κυριακάκης που είχε γενέθλια.
1: Ναι, βέβαια, του στείλαμε.
0: Πρώτη του μηνού.
1: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι.
0: Και είμαι πολύ χαρούμενη που αυτό το παιδί μεγαλώνει, προοδεύει και ταυτόχρονα παραμένει αναλύωτος. We love you, Διαμαντής Κυριακάκης.
1: Both of us, both of us.
0: Όλα τα καλά. Δεν ξέρω αν είναι Saturday night. Monday afternoon είναι σίγουρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε.
0: Να σας κρατήσουμε συντροφιά.
1: Διαμαντή το νου σου. Βγάζω ωραίες φωτογραφίες για να ζηλεύουμε οι υπόλοιποι που καθόμαστε στο κλεινό νάστη και δεν κάνουμε τα ωραία που κάνεις εσύ εκεί που βρίσκεσαι. Διαμαντή το νου σου.
0: Έτσι. Σωστό.
1: Δώσε και σε εμάς λίγο τροφή για όνειρα.
0: Βρείτε μας στα social media, Ιωάννα στο τετράγωνο, κάντε follow στη σελίδα μας.
1: Στέλνε μας μηνύματα, όλα τα διαβάζουμε,
0: ακριβώς.
1: Όλα τα ακούμε, όλα τα προσέχουμε.
0: Όλα τα καλά, όλα τα κακά,
1: όλες
0: οι παρατηρήσεις, όλα τα ευχάριστα σχόλια.
1: Όλα ευπρόσδεκτα, όλα ευπρόσδεκτα.
0: Ναι, είναι κυριολεκτικά ευπρόσδεκτα,
1: ναι.
0: Διότι μας κάνουν καλύτερους καθημερινά.
1: Έτσι.
0: Και ό,τι μπορεί να σε κάνει καλύτερο, σε κάνει και πιο δυνατό.
1: Έτσι. Να τονίσω βεβαίως εδώ εγώ ότι και λίγη ξεκούραση σε κάνει και λίγο πιο δυνατό.
0: Μέτρα και εσύ ανάποδα.
1: Μια άδεια να πούμε.
0: Έρχεται. Γιορτάζει η Σαλόμη, λέει εδώ.
1: Η Σαλόμη γιορτάζει.
0: Η γνωστή.
1: Αλλά πριν πούμε για τη γιορτή της Σαλόμης, πρέπει να πω ότι κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, πρέπει να δείτε σήμερα την κυρία Γουρνά. Είναι μια κούκλα, κυρίες και κύριοι. Αλλά θα δείτε τη φωτογραφία αύριο στα social που θα πούμε. Όχι αύριο, μεθαύριο για την προετοιμασία της εκπομπής. Θα δείτε την αλήθεια του λόγου μου αυτή τη στιγμή. Έτσι.
0: Θα βγάλουμε δηλαδή μετά φωτογραφία με την καλεσμένη.
1: Α, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Αλλά επειδή έχουμε προνοήσει αυτή τη φορά που με βγάλει φωτογραφίες. Γι' αυτό είπα, έμεινα σε αυτό.
0: Θα τη δείτε επί δύο.
1: Έτσι.
0: Θα πολλαπλασιαστεί.
1: Της πάει το καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι. Της πάει. Άμα δείτε τη φωτογραφία και τη συγκρίνετε με μένα, θα δείτε ότι είναι.
0: Εντάξει, υπόσχομαι. Θα σου δώσω το απαραίτητο δώρο μου για τα καλά σου λόγια.
1: Όχι, θέλω δώρο, την αλήθεια λέω. Της πάει το καλοκαίρι, έτσι. Λαχταριστή, σοκολατένια μετά από Σαββατοκύριακο και με το μαλλί επάνω. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Και δεν το λέμε για να ευλογήσουμε το σπίτι μας του τελική εδώ πέρα, το λέμε γιατί είναι μια πραγματικότητα.
0: Αλλά και άμα θέλουμε να ευλογήσουμε και το σπίτι μας, δεν κολώνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί μπορούμε.
1: Αλλά αυτή δεν είναι η πρόθεση, η αρχική.
0: Και δεν θα μου λες ακριβώς, θα μου λες σαφώς.
1: Σαφώς, κυρίες και κύριοι.
0: Πήγε και 8 και ακόμη δεν έχεις πει ότι πρέπει.
1: Ναι, ρε σε, πώς τα καταφέρνουμε έτσι.
0: Έλα, για τρέχα.
1: Γι' αυτό πρέπει να αυξήσουμε την ώρα της εκπομπής. Τα έχω πει εγώ αυτά, τα έχω πει. Μη με κοιτάς, μη με κοιτάς.
0: Όσο νούπο, όσο νούπο.
1: Λοιπόν,
0: κρατηθείτε.
1: Γιορτάζει η Σαλόμη σήμερα. Χρόνια πολλά.
0: Υπάρχει.
1: Σαλόμη, βεβαίως. Υπάρχει ουσία.
0: Εντάξει.
1: Να προλάβω τις ερωτήσεις. Να προλάβω τις ερωτήσεις, γιατί οι ερωτήσεις με κουράζουν κάποιες φορές. Λοιπόν,
0: εντάξει.
1: Ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Clove. Ξέρεις ποιο είναι αυτό?
0: Όχι.
1: Είναι ένα σοβαρό σύνδρομο.
0: Clove.
1: Cloves, ναι.
0: Cloves. Mm-hmm. Δεν είναι, είναι τα γάντια, gloves είναι αυτά.
1: Σε παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Cloves. Cloves Awareness Day. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Αυγούστου. Δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για ένα σπάνιο σύνδρομο υπερανάπτυξης και να υποστηρίξει τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους. Η πρωτοβουλία ανήκει στην κοινότητα του συνδρόμου Clove, σε έναν οργανισμό που ξεκίνησε από τη μητέρα ενός παιδιού που διαγνώστηκε με αυτό το σύνδρομο το 2009. Το σύνδρομο υπερανάπτυξης, συγγνώμη, είναι μια ομάδα σπάνιων γενετικών διαταραχών που χαρακτηρίζονται από την αύξηση του όγκου των οστών.
0: Ιστών.
1: Των ιστών. Καλά το λες. Παρακολουθείς, ήθελα να σε ελέγξω. Να δω, παρακολουθεί, τι λέω. Παρακολουθεί, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ορισμένα από αυτά είναι εύκολα ανιχνεύσιμα κατά τη γέννηση, ενώ άλλα εκδηλώνονται αργότερα στη ζωή. Οπότε λοιπόν είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για αυτό. Λοιπόν, okay. Γεγονότα. Θα βάλεις κανένα τραγούδι να συνεχίσω.
0: Συνέχα.
1: Λοιπόν, 1844 διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Όθωνος.
0: Στους θανάτους θέλω μια πάυση. Πάμε.
1: Λοιπόν, το 1996 η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα Ισύψος και με επίδοση 2-0-2.
0: Η Νίκη, όχι η Ντόρα, μην μπερδευτείτε.
1: Όχι. Όχι. Η Νίκη.
0: Εντάξει, σοκολατάκι. Σοκολατάκι. Δεν έχει.
1: Κατακτά λοιπόν το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα και θα περάσει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως η αθλήτρια με την μεγαλύτερη διαφορά 33 πόντι σωματικού ύψους από το 1,70 δηλαδή και που υπερεύει και έφτασε στα 2,02.
0: Okay.
1: Γεννήσεις. Φτάνω στο καλύτερο μέρος. Λοιπόν, 1811 ο Ελίσα Ότης, ο Αμερικανός εφευρέτης του ασανσέρ. Φίλος μου.
0: Ναι, και
1: φίλος
0: μου.
1: Φίλος
0: και,
1: μου.
0: Και για να είμαστε και σωστοί, διότι ζούμε και στη χώρα του πλουσιότερου λεξιλογίου, ανελκυστήρα.
1: Ανελκυστήρας.
0: Δεν επηρεαζόμαστε εμείς από τις ειδήσεις. Εκτός.
1: Θέλεις να χρησιμοποιώ τον ελληνικό όρο από εδώ και στο εξής?
0: Όχι, αγάπη μου, εντάξει, απλά να το λέμε.
1: Όχι, μπορώ να το κάνω.
0: Και εγώ να δεις.
1: Α, okay. Λοιπόν, το 1940 γεννιέται ο Αντώνης Καλογιάννης, ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2021. Και γεννήθηκε επίσης το 1966, σαν σήμερα, ο Χρήστος Χωμενίδης, ο Έλληνας συγγραφέας. Και σήμερα φεύγουν από τη ζωή κόσμος και κοσμάκης και δύο λογοτέχνες. Μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, το 1973 ο Ηλίας Βενέζης, συγγραφέας και ακαδημαϊκός. Το 1975 ο Ανδρέας Εμπειρίκος, σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής. Το 1979 ο Άγγελος Τερζάκης, Έλληνας πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας και δοκιμιογράφος. Πριγκίπισσα Ιζαμπό, με ξεδένια πολιτεία κτλ. Γιατί?
0: Γιατί ό,τι γεννιέται πεθαίνει.
1: Ρε εσύ, δεν εννοούσα αυτό.
0: Δεν υπάρχει γιατί.
1: Πολύς εννοώ.
0: Δεν υπάρχει γιατί.
1: Μεγάλοι συγγραφείς ή ποιητές.
0: Ημερομηνιακά, όχι χρονολογικά.
1: Όχι, ημερομηνιακά.
0: Αν ήταν χρονολογικά, να πεις ότι μας έπαιγε σε περαινό.
1: Αν είμαστε εδώ του χρόνου, το 3 Αυγούστου.
0: Εγώ εδώ θα είμαι, δεν ξέρω πού θες να πας εσύ.
1: Όχι, εννοώ ότι και η πρόθεση δική μου είναι να είμαι εδώ, αλλά λέμε, ρε παιδί μου, άνθρωποι είμαστε και λέμε, αν του χρόνου, την 3η του Αυγούστου, θα τη σημειώσω.
0: Καλά, εντάξει. Αχ, Παναγία μας.

0: Μύρισε.
1: Τι έκανε?
0: Μύρισε. Το για σε μη.
1: Α, το εγώ. Γιατί εδώ.
0: Μύρισε άλλος αέρας.
1: Άλλος αέρας, ναι.
0: Εδώ μύρισε. Μύρισε. Ναι.
1: Ναι, άστο τώρα, λοιπόν. Θα το ολοκληρώσεις να πάω παρακάτω.
0: Ποιο?
1: Το μύρισε για σε μη. Τελεία. Αυτό ήτανε.
0: Η νύχτα μυρίζει για σε μη, το γνωστό από το Θέμη Αδαμαντίδη, πρώτο τραγουδισμένο.
1: Σωστά.
0: Εδώ Νίνα Μαζάνη.
1: Μάλιστα. Νίνα τι? Μαζάνη.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Ωραία. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα, φίλοι μου?
0: Ό,τι μου πεις εσύ, είμαι μέσα σε όλα.
1: Λοιπόν, γίνε πρωταγωνιστή στο θέατρο Βαγόνι. Το είχαμε πει και την Παρασκευή, το ξαναπούμε και σήμερα. Είναι μια, τέλος πάντων, διαδραστική εμπειρία που συνδυάζει θέατρο, τέχνη και δημιουργικότητα. Η Μαρία Ισκαφιδά εκεί στο Πάρκο Σιδηροδρόμων φτιάχνει. Φτιάχνει ένα.
0: Πολλά πράγματα.
1: Φτιάχνει, ναι, και τέλος πάντων έχει δημιουργήσει μια ομάδα εκεί με δημιουργικούς αυτοσχεδιασμούς και δημιουργικότητα κτλ. Και τέλος πάντων έχει εκεί ένα πρόγραμμα το οποίο είναι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 7 η ώρα.
0: Τη Δευτέρα που την είδες?
1: Ναι.
0: Παιδιά, δεν πάει καλά σήμερα η Μαλούση. Τα έχει ισοπεδώσει όλα. Εντάξει,
1: παιδιά,
0: υπόσχομαι ότι θα σου τα στέλνω νωρίτερα.
1: Λοιπόν, κρατήστε την πληροφορία, γιατί εγώ αυτή δεν θα την ξαναπώ. Είναι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή. Έπεσα μία μέρα έξω. Αλλά συνεχίζει το πρόγραμμα αυτό. Οπότε εσείς έχετε το στο μυαλό σας, αν σας ενδιαφέρει το θέατρο και η δημιουργικότητα και ο αυτοσχεδιασμός και ούτω καθεξής. Είναι πάρα πολύ ωραίο, επειδή το έχω κάνει και εγώ, θα σας πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, συνεχίζω για να καλύψω το λάθος. Λοιπόν, έχουμε, ξεκινούν από σήμερα έως και τις 8 Αυγούστου τα 23 Δημάκια στο Αθλητικό Κέντρο Τα Ηγέτου.
0: Κάτσε να έχω το νου μου.
1: Συνεχίζω. Θέατρο απόψε στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας, Μίδια, με την θεά Έλα.
0: Με τη θεά που χτυπάει το κουδούνι, πες τη εσύ τη θεά.
1: Α, την Καριοφιλία Καραμπέτη. Λοιπόν, στις 9 και 4. Και τελευταίο, παραδοσιακό γλέντι στο Μελιγαλά, μια ξεχωριστή λαϊκή και δημοτική βραδιά υπόσχεται ο αθλητικός όμιλος Εθνικός Μελιγαλά, τη Δευτέρα σήμερα, δηλαδή 3 Αυγούστου, στο γήπεδο Μελιγαλά και ώρα έναρξης στις 10. Στη σκηνή θα βρεθούν οι αγαπημένοι ερμηνεύτριε Τζένι Κατσίγενη και ο Γιάννης Δρίτσας, οι οποίοι θα χαρίσουν ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες, κέφι, χορό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Τα είπε σωστά.
1: Τα είπα πολύ σωστά
0: και τα
1: όχι, τα είπα πολύ σωστά.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ανοίξαμε.
0: Ανοίξαμε, είναι οι καλεσμένοι μας.
1: Είναι. Καλώς το κορίτσι μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Καλώς το κορίτσι μου, σε λίγο εδώ μαζί σας. Λοιπόν, συνεχίζω με καμιά ερωτησούλα να δω.
0: Εννοείται, τα πάντα όλα συνεχίζεις. Τώρα που σε βρήκαμε.
1: Θα ρωτήσεις εσύ ή θα ρωτήσω εγώ?
0: Ρώτα εσύ. Τώρα που είμαι σε καλό mood.
1: Στο σχολείο σου υπήρχε ιατρείο? Το σχολικό ιατρείο υπήρχε?
0: Γιατί στο δικό σου υπήρχε?
1: Εγώ ρωτάω για το δικό σου.
0: Εμένα όχι, δεν υπήρχε.
1: Ούτε σε μένα. Αν όμως υπήρχε, σίγουρη, θα πήγαινες?
0: Εάν χρειαζόταν, φυσικά και θα πήγαινε.
1: Όχι με γρατζουνιά υποψία?
0: Όχι βέβαια.
1: Α, εντάξει. Δεν μου λες.
0: Αν και ο γιος μου το έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές. Για να φύγει.
1: Πανούλη μου, αγόρι μου. Λοιπόν, δεν μου λες, έχεις προσποιηθεί ποτέ ότι πονάει η κοιλιά σου για να γλιτώσεις διαγώνισμα?
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Δεν χρειάστηκε.
1: Γιατί τα πήγαινες πάντα όλα καλά, τέλεια?
0: Ναι.
1: Α, ήσουν καλούλα.
0: 19 και 7 πολιτήριο λυκείου.
1: Τι είπες ρε φίλη τώρα?
0: Μπορώ.
1: Οκ, okay, μετρός λίγο η αλήθεια είναι. Σωστή. Όταν ήσουν το παιδί που είχε πάντοτε μαζί του χαρτομάντιλα τσιρότα αντισηπτικό?
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Όχι.
0: Δεν χρειάστηκε κιόλας.
1: Πες μου για ποιο λόγο.
0: Γιατί...
1: Δεν χτύπαγες?
0: Όχι, χτύπαγα, αλλά δεν...
1: Θεωρούσες τον εαυτό σου...
0: Δεν χαμπάριαζα.
1: Δεν μου λες, θεωρούσες ποτέ τον εαυτό σου αγοροκόριτσο, ας πούμε, δηλαδή...
0: Δεν το θεωρούσα.
1: Ήμουνα.
0: Με τη βούλα.
1: Λιποθυμούσες με την...
0: Δεν θα σου πω ποτέ το παρατσούκλι μου, γιατί θα γελάς.
1: Όχι, μπορώ να το... Θα είμαι πολύ... Δίνω
0: θα
1: το λόγο μου...
0: και δεν το δίνω σίγουρα δημοσίως.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay. Όλα δεν το λέω, οκ. Okay.
0: Πάντως έχει να κάνει με ήρωα... της Ελληνικής Επαναστάσεως. του 1821, αλλά δεν θα πω πώς με λέγει.
1: Έδωσες πολύ, πολύ, ναι, πολύ τώρα ζουμί.
0: Ναι, έλεγε, έλεγε.
1: Τις ενέσεις τις φοβάσαι?
0: Όχι βέβαια.
1: Α, όχι και βέβαια.
0: Όχι βέβαια, σιγά.
1: Οκ, okay, μια χαρά. Έχεις κάνει ποτέ κοπάνα?
0: Από το σχολείο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όχι.
1: Ρε εσύ, αλήθεια τώρα.
0: Ναι, δεν είχα απουσία συνήθως.
1: Ναι. Δεν είχε γίνει καμία ομαδική να πας και εσύ μέσα?
0: Όχι. Αφού πέρναγα καλύτερα σχολείο, έκανα μεγαλύτερο χαβαλέ.
1: Ναι. Σε μένα έγινε μία φορά ομαδική και πιάσαν μονάχα εμένα.
0: Γι' αυτό δεν έκανα εγώ τέτοιες βλακίες, κατάλαβες. Οπότε.
1: Δεν έχω ντραπεί στη ζωή μου πιο πολύ από εκείνη τη φορά.
0: Εγώ δεν έκανα πάντως, Ιωάννα, αλήθεια.
1: Ναι, όχι, δεν έκανα κι εγώ, αλλά εκεί ήταν ομαδική.
0: Να μου πεις από φροντιστήριο να σου πω ναι.
1: Εκεί ποτέ.
0: Ναι.
1: Εκεί ποτέ.
0: Εγώ το αντίθετο.
1: Δεν μου λες, έχεις πει ψέμα για να μην γράψεις τεστ?
0: Τι ψέμα να πω, όχι.
1: Τι ψέμα να πεις εμένα, ρωτάς, κορίτσι μου?
0: Όχι, αφού δεν μου αρέσουν και τα ψέματα.
1: Α,
0: Αν δεν είχα διαβάσει, έλεγα δεν έχω διαβάσει, ό,τι θυμάμαι θα γράψω.
1: Μάλιστα, δηλαδή αν δεν ένιωθες καλά, δεν υπήρχε περίπτωση να πεις δεν νιώθω καλά, αν δεν ένιωθες καλά.
0: Όχι βέβαια.
1: Όχι και βέβαια κιόλας. Μάλιστα. Εντάξει. Δεν μου λες.
0: Όχι ότι λίγες φορές δεν είχα γράψει τίποτα γιατί δεν είχα διαβάσει. Υπήρξαν και αυτές οι φορές, όπως σε όλα τα παιδιά.
1: Σε όλους μας.
0: Δεν ήμουν πάντοτε σε mood.
1: Ναι.
0: Ούτε ήμουν πάντοτε πάνω από ένα βιβλίο 24 ώρες το 24ωρο, δεν μου τέριαζε κιόλας.
1: Ναι.
0: Εδώ που τα λέμε.
1: Είναι πολύ καλά.
0: Εδώ που τα λέμε. Έλα, για πάμε. Μετά το σχολείο όμως δεν πήγαινα κατευθείαν σπίτι. Έπαιρνα το μηχανάκι μου.
1: Είχες?
0: Αμέ.
1: Είχες ρε σιγουρνά τώρα?
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Είχα και μπόμπο, μετά και βεσπάκι.
1: Ναι.
0: Δεν πήρα ποτέ παπάκι.
1: Ναι. Σου τα ριαζαν πιο πολύ τα προηγούμενα, μου φαίνεται.
0: Μα τα ήθελα. Ωραία, έχω κάνει χιλιόμετρα εγώ. Με τις φίλες.
1: Εδώ με τα πόδια, μανούλα μου, γυρνάς όλο το σύμπαν εδώ πέρα.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Με δύο ρόδες επάνω. Τι λες τώρα?
0: Για πάμε.
1: Είχες κατακτήσει τον κόσμο.
0: Ωραίες φάσεις. Με προσοχή πάντα όμως.
1: Ναι.
0: Δεν είχα πέσει ποτέ.
1: Μπράβο ρε φίλε. Γιατί αυτό που θυμούνται οι περισσότεροι που έχουν ανέβει πάνω στο μηχανάκι είναι τα πεσήματα.
0: Όχι, όχι. Ευτυχώς, Παναγία μου.
1: Μπράβο.
0: Τυχαίο, δεν ξέρω.
1: Ναι, στα παιδιά σου έχεις πάρει?
0: Είσαι καλά, ούτε και θα πάρω ποτέ.
1: Γιατί, κορίτσι μου, για πες.
0: Έλα, πάμε παρακάτω. Τρέμω.
1: Τρέμεις.
0: Τρέμω.
1: Ναι, έχουν αλλάξει και λίγο τα πράγματα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, τι θα προτιμούσες? Να σε φωνάξει ο διευθυντής ή να σε πάρουν τηλέφωνο ή να πάρουν τηλέφωνο τους γονείς σου?
0: Είχαν γίνει και τα δύο.
1: Ποιο ήταν καλύτερο?
0: Και τα δύο. Σιγά τώρα εγώ να μην κόλωνα. Άσε που μπορώ, έπαιρνα και μόνοι μου τους γονείς.
1: Ναι.
0: Έλεγα να ξέρετε θα...
1: Από πού τους έπαιρνα?
0: Από το διευθυντή το γραφείο. Έκανα αυτό. Πήγαινα από μόνη μου δηλαδή, εθελόντρια. Εθελοντής ήξερα.
1: Ναι.
0: Σε γενικές γραμμές με αγαπούσαν και με αγαπούν, γιατί κάποιους από αυτούς και τους αγαπώ, τους βλέπω ακόμη. Καθηγητές
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι.
0: Τρέφω ιδιαίτερη αδυναμία και αν μας ακούει τώρα η Μαρία η Σταθέα, η φιλόλογός μου, τη στέλνω την τεράστια αγάπη μου.
1: Τη Μαρία, τη Σταθέα.
0: Ναι,
1: αλήθεια
0: την
1: τώρα.
0: Είχα φιλόλογο. Λοιπόν, αγαπούσα πάρα πολύ.
1: Εγώ δεν την είχα φιλόλογο, απλά την εκτιμώ πολύ σαν άνθρωπο.
0: Λοιπόν,
1: να είναι καλά.
0: Επειδή εγώ την είχα φιλόλογο και είμαι πάρα πολύ τυχερή που είχα μία τέτοια φιλόλογο, γιατί έμαθα, θεωρώ, να μιλώ σωστά την ελληνική γλώσσα και αν μη τι άλλο να είμαι. Είμαι άψογη στην ορθογραφία μου, εκτός αν μου ξεφύγει κάτι.
1: Εντάξει, ανθρώπινο είναι κάποιο λάθος.
0: Αν μου ξεφύγει κάτι, αλλά σε γενικές γραμμές ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους εκπαιδευτικούς μου, γιατί με αγαπούσαν, τους αγαπούσα. Ήμουνα και λίγο σκληρό παιδί, δηλαδή ήμουν και λίγο Παναγιωτάκης τώρα που εγώ προσπαθώ να του αλλάξω
1: να μαζέψεις,
0: χαρακτήρα.
1: Ναι, ναι, να μαζέψεις τα...
0: Λοιπόν, αλλά ποτέ, ποτέ δεν προκαλούσα προβλήματα ούτε στους συμμαθητές μου, αλλά ούτε και στους καθηγητές μου.
1: Ναι, ούτε εγώ η αλήθεια
0: ποτέ.
1: Είναι. Ή τουλάχιστον θεωρώ ότι δεν προκαλούσα κανένα πρόβλημα.
0: Δεν υπήρχε
1: Ήμουν
0: περίπτωση.
1: Από τις αγαπημένες όμως
0: δεν
1: των
0: υπήρχε
1: καθηγητών.
0: Περίπτωση να αντιμιλήσω, να μιλήσω άσχημα όπως ακούω ότι τώρα γίνεται.
1: Χαμός.
0: Ναι.
1: Χαμός.
0: Και θεωρώ πως θα ήμουν πολύ αυστηρή σε κάτι τέτοιο αν το έκαναν τα παιδιά μου. Ευτυχώς δεν το κάνουν. Mm-hmm. Αλλά είναι ένα κομμάτι που θα μπορούσα να γίνω.
1: Πολύ αυστηρή.
0: Τούρκος που λέμε.
1: Έτσι, στα παιδιά, ναι.
0: Έλλειψη σεβασμού προς τους εκπαιδευτικούς.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ευγένειας.
0: Ναι, αν και κάποιες φορές έχω.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
2: Έχουμε Αλφα παντού.
1: Δηλαδή?
2: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης.

0: Δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Φραγκαίας, σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
5: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210 87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
11: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
11: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Ιωάννα στο τετράγωνο. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα σου 94 και 8. Στο μικρόφωνο είναι η Ιωάννα Γουρνά και μαζί μου είναι η Ιωάννα Μαλούση στο ραδιοθάλαμο 2. Για να μην φάμε άλλο χρόνο από την καλεσμένη, την οποία τώρα αμέσως, ευθύς αμέσως θα παρουσιάσει η Ιωάννα Μαλούση.
1: Λοιπόν, και είναι μεγάλη χαρά για μένα, διότι η Έλενα είναι και ένα δικό μου αγαπημένο άτομο. Λοιπόν, μη λέω πολλά, θα πω το εξής. Η σημερινή μας καλεσμένη είναι από εκείνους τους ανθρώπους που δεν κάνουν απλώς μία δουλειά. Προσφέρουν ασφάλεια. Είναι η πρώτη που θα σκύψει πάνω από ένα παιδί που χτύπησε, που φοβήθηκε ή που ξαφνικά δεν ένιωσε καλά. Είναι αυτή που πολλές φορές γίνεται η ήρεμη φωνή μέσα σε μία δύσκολη στιγμή. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τον ρόλο της σχολικής νοσηλεύτριας, για τα παιδιά, για τους γονείς, αλλά και για όλες εκείνες τις μικρές ιστορίες που αποδεικνύουν ότι η φροντίδα δεν μετριέται μόνο με φάρμακα, αλλά και με χαμόγελα. Έλενα Παναγοπούλου, καλώς ήρθες στο Ιωάννα στο τετράγωνο.
2: Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Χαρά δική μας που είσαι εδώ σήμερα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την πιο δύσκολη ερώτηση. Πόσα κυρία πονάει η κοιλιά μου είναι αληθινά και πόσα συμπίπτουν με το διαγώνισμα?
2: Ναι. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
2: Βασικά δεν ξέρω. Με την
0: τόσο καλή ηθοποιή.
2: Όχι, όχι, έχω χάσει εγώ το μέτρημα. Δεν είναι ότι είναι τα παιδιά πολύ καλή ηθοποιή που μερικές φορές είναι. Μερικές φορές είναι. Ναι. Μερικές φορές, αλλά κατά βάση έχω χάσει εγώ το μέτρημα, γιατί είναι 8 χρόνια.
1: Είναι 8 χρόνια, έτσι.
2: Είναι 8 χρόνια, είναι πολλά σχολεία.
1: Είναι πολλά σχολεία.
2: Είναι φέτος... και δημοτικά και γυμνάσια λύκεια.
1: Φέτος ήσουν στο μουσικό σχολείο Καλαμάτας, έτσι.
2: Φέτος ήμουν στο μουσικό, ναι, για δεύτερη χρονιά.
1: Πολύ ωραία. Ποια είναι η πιο αστεία δικαιολογία που έχεις ακούσει ποτέ από ένα παιδί για να περάσει από το ιατρείο?
2: Παρανυχίδα. Παρανυχίδα. Ναι.
1: Απίστευτο.
2: Έρχονται και μου δείχνουν μια παρανυχίδα την οποία τη βλέπουν μόνο αυτά.
1: Ναι.
2: Γιατί εγώ δεν τη βλέπω, αλλά τα ενοχλεί ωστόσο, οπότε ναι.
1: Και απευθύνονται στο ζωστό
0: άνθρωπο. Και υποφέρουν κιόλα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Όσο από πιο μικρά, τόσο πιο πολύ.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τα μικρά υποφέρουν πολύ, τα μεγάλα το παίζουν λίγο έτσι πιο δυνατά. Λίγο πιο...
1: Τα παιδιά φοβούνται περισσότερο τις ενέσεις ή το να πάρεις τηλέφωνο τη μαμά?
2: Αυτή είναι δύσκολη ερώτηση, γιατί εγώ γενικά δεν χρησιμοποιώ την ένεση, ξέρεις.
1: Εκτός από πολύ ειδικές περιπτώσεις, έτσι.
2: Την ένεση στη δική μου τη δουλειά τη χρησιμοποιούμε μόνο σε παιδιά που είναι ζαχαροδιαβητικά.
1: Μάλιστα.
2: Που έχουν διαβήτη τύπου 1 και θα πρέπει να κάνουν ινσουλίνη.
1: Okay. Και το οποίο κρίνεται εκ των συνθηκών ή κρίνεται, είναι θέμα ωραρίου, δηλαδή για το πότε θα γίνει αυτή η ένεση?
2: Τα παιδιά που έχουν διαβήτη τύπου 1 κάνουν ινσουλίνη συστηματικά πέρα από κάθε τους γεύμα.
1: Okay.
2: Εκτός από τις περιπτώσεις που παρουσιάζουν.
1: Να το πούμε για να το ακούσουν και οι ακροατές, ότι δηλαδή είναι μια ειδική περίπτωση.
2: Είναι
1: αυτή
2: μια ειδική περίπτωση που έχουν πάρει έγκριση για να βρίσκεται ο σχολικός νοσηλευτής, η σχολική νοσηλεύτρια στο σχολείο. Και υπάρχει και επικοινωνία με τους γιατρούς και ιατρικές οδηγίες και όλο αυτό το τυπικό κομμάτι. Τι έλεγα,
0: κάνουμε. Σε αντίθετη περίπτωση δεν επιτρέπεται να κάνετε ενέσεις.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορούμε να κάνουμε ενέσεις σε αντίθετη περίπτωση, εκτός από αν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα με ιατρική οδηγία.
1: Ναι. Πιο ουσιαστικά.
0: Νομίζω πως, συγγνώμη Ιωάννα μου, νομίζω πως έτσι και αλλιώς στην έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς στέλνεται σε όλους τους γονείς, ούτως ώστε να δηλώσουν εάν το παιδί τους έχει κάποιο πρόβλημα.
1: Γίνεται το αντίθετο μήπως, Έλενα, σε αυτό? Δηλαδή θέλω να πω, οι γονείς πρέπει να ενημερώσουν το σχολείο ότι υπάρχει ειδικό θέμα για το οποίο θα πρέπει να υπάρχει η ύπαρξη, δηλαδή, νοσηλεύτριας στο σχολείο, είναι απαιτητή?
2: Ναι, όλο αυτό είναι ένα σύστημα στο οποίο εμπλέκονται και οι γιατροί, το σύστημα υγείας γενικότερα, και οι διευθύνσεις εκπαίδευσης και εμείς οι σχολικοί νοσηλευτές. Όταν λοιπόν ένα παιδί διαγνώσκεται για πρώτη φορά με σαχαρώδη διαβήτη, με επιληπτικές κρίσεις, με διατροφικές αλλεργίες, που και εκεί υπάρχει μια επικινδυνότητα να γίνει αλλεργικό σοκ, οπότε η παρέμβαση πρέπει να είναι άμεση.
1: Σωστό.
2: Και κάποιες άλλες ασθένειες πιο σπάνιες, αλλά χρόνιες, οι γιατροί που βγάζουν τη διάγνωση, συνήθως στα νοσοκομεία παιδών στην Αθήνα, ενημερώνουν άμεσα τους γονείς ότι έχουν δικαίωμα να να ζητήσουν στήριξη από σχολικό νοσηλευτή.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε η πλειοψηφία των γονέων γνωρίζει ότι μπορεί να έχει σχολικό νοσηλευτή, σχολική νοσηλεύτρια να υποστηρίζει το παιδί του τις 5 ώρες την ημέρα στο σχολείο.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα.
2: Από εκεί και πέρα, αν κάποιοι γονείς δεν θέλουν, είτε γιατί μπορεί να το θεωρούν ότι δεν είναι απαραίτητο γιατί το παιδί είναι αρκετά όριμο να διαχειριστεί το πράγμα μόνο του, είτε κάποιοι ελάχιστοι ευτυχώς λόγω ταμπού, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά οι γονείς ενημερώνονται άμεσα με το που βγαίνει η διάγνωση.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
2: Γιατί για να εγκριθεί σχολικός νοσηλευτής ούτως ή άλλως για ένα παιδί, πρέπει να υπάρχει η διάγνωση από το νοσοκομείο, που, η οποία κάθε χρόνο ανανεώνεται. Άρα οι γιατροί είναι ενήμεροι της διαδικασίας.
1: Κατάλαβα.
2: Κάθε Μάιο αυτά τα χαρτιά ετοιμάζουν.
1: Κατάλαβα. Σημαίνει δηλαδή ότι αναλόγως με τον αριθμό των παιδιών που χρειάζονται σχολικό νοσηλευτή, απαιτείται και ο σχολικός νοσηλευτής στο σχολείο, δηλαδή υπάρχει περίπτωση σχολείο να μην έχει.
2: Ναι.
1: Okay.
2: Υπάρχει περίπτωση, πολλά σχολεία δεν έχουν σχολικούς νοσηλευτές γιατί δεν έχουν μαθητές με χρόνια προβλήματα υγείας και δεν έχει γίνει έτσι στο Υπουργείο. Δυστυχώς στη γενική αγωγή οι θέσεις μας δεν είναι ακόμα μόνιμες, γι' αυτό και δεν γίνονται προσλήψεις.
1: Μάλιστα.
2: Δουλεύουμε ως αναπληρωτές. Δεν υπάρχουν οργανικές.
1: Δυστυχώς.
2: Ναι. Δεν υπάρχουν οργανικές θέσεις για σχολικούς νοσηλευτές στα γενικά σχολεία.
1: Στα γενικά σχολεία.
2: Ναι.
1: Okay. Πες μου τώρα πιο ουσιαστικά. Τι ακριβώς κάνει μια σχολική νοσηλεύτρια μέσα σε μια σχολική ημέρα? Γιατί υπάρχουν πολλοί που νομίζουν ότι η δουλειά σας είναι μόνο και μόνο αν συμβεί κάποιο ατύχημα. Δηλαδή, είστε εκεί για τους μαθητές οι οποίοι έχουν κάποιο χρόνιο πρόβλημα, έτσι. Και ναι, προφανώς αυτό απαιτεί την παρουσία σας, έτσι. Όμως δεν πάβει να υπάρχουν και άλλου είδους ατυχήματα, εντός εισαγωγικών, έτσι, τα οποία μπορεί να συμβούν σε οποιοδήποτε παιδί κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας. Έτσι.
2: Ναι, σωστά. Είμαστε αρχικά προτεραιότητα έχουν τα παιδιά τα οποία έχουν το χρόνιο πρόβλημα και έχουν πάρει την έγκριση για σχολικό νοσηλευτή.
1: Ναι.
2: Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι αποκλείουμε και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες ενός σχολείου,
1: ναι,
2: καλύπτονται για οποιαδήποτε ανάγκη υγείας από το σχολικό νοσηλευτή.
1: Είτε αυτό λέγεται...
2: είτε αυτό λέγεται ένα ατύχημα, είτε αυτό λέγεται πόνι περίοδου, ας πούμε, που είναι πολύ σημαντικό στα κορίτσια και στην εφηβεία.
1: Πολύ σοβαρό.
2: Ναι,
1: πολύ σοβαρό.
2: Πολλά κορτσάκια στην εφηβεία αντιμετωπίζουν δυσμηνόρια και έχουν πόνους, ναι, και δυσκολεύονται πάρα πολύ. Είτε αυτό μπορεί να λέγεται και σωματοποιημένο άγχος.
1: Αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο σε παρελθοντικό χρόνο το είχαμε συζητήσει με την Έλενα. Και μου έλεγε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο θα ήθελα να το ξαναπεί τώρα αυτή τη στιγμή στη συνέντευξή μας, γιατί πόσα παιδιά πλέον αντιμετωπίζουν αυτό το λεγόμενο σωματοποιημένο άγχος.
2: Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ συχνό και είναι πολύ συχνό σε όλες τις βαθμίδες, και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, για διαφορετικούς λόγους σε κάθε ηλικία.
1: Προφανώς.
2: Έτσι, τα παιδάκια του δημοτικού προφανώς έχουν άγχος αποχωρισμού από την οικογένεια και ειδικά στις πρώτες τάξεις του δημοτικού θα συναντήσουν κάτι άγνωστο. Τα παιδάκια στην εφηβεία, τα γυμνάσιο λύκειο, αντιμετωπίζουν διαχωνίσματα, οι σχέσεις με τους συνομιλίκους είναι πολύ σημαντικές. Οπότε ναι, είναι κάτι θεωρώ ότι πάντα συνέβαινε. Ωστόσο, θεωρώ και, δηλαδή, θυμάμαι και στη δικιά μου τη γενιά ότι συνέβαινε, απλά δεν το βλέπαμε. Δεν υπήρχε λέξη σωματοποιημένο άγχος, ας πούμε,
1: ναι,
2: όταν πήγαινα εγώ σχολείο ή όταν παλιότερα.
1: Έχεις να μου πεις
2: κανένα... ότι πάντα υπήρχε.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Έχεις να μου πεις κανένα δύο παραδείγματα, ας πούμε. Δηλαδή, κρίση πανικού, αυτό που λέμε κρίση πανικού.
2: Έχει συμβεί σε παιδί λυκείου κρίση πανικού. Έχει έρθει σε μένα με συμπτώματα δύσπνοιας και ταχύπνοιας. Mm-hmm. Δεν μπορούσε ουσιαστικά να αναπνεύσει και έκανε πολύ γρήγορες και επιφανειακές αναπνοές. Και αφού μέτρησα τα ζωτικά και είδα ότι και η πίεση και το οξυγόνο της και όλα είναι okay, το επόμενο που κοιτάμε είναι η ψυχολογία. Και κατάλαβα, τέλος πάντων, κάναμε κάποιες ασκήσεις αναπνοής για να ηρεμήσει το κορίτσι, να μπορέσει να επικοινωνήσει αυτό που ένιωθε. Και βγήκε από τη συζήτηση έντονο σωματοποιημένο στρες για τις εξετάσεις και τα αποτελέσματα των εξετάσεων και όλα αυτά.
1: Άρα λοιπόν εγώ θέλω να τονίσω δύο πράγματα τώρα εδώ. Δηλαδή θέλω να πω, το πρώτο που με ανησυχεί και με λυπεί ένα παιδί το οποίο φτάνει στο σημείο να πάθει μια κρίση πανικού, την οποία επειδή την έχω πάθει εγώ στο παρελθόν, νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουν πάθει κρίση πανικού. Mm-hmm. Είναι ένα πάρα πολύ τρομακτικό συμβάν. Παιδί τώρα, Δηλαδή, τι μπορεί να οδηγήσει ένα παιδί να νιώσει ένα τόσο έντονο σύμπτωμα. Έτσι.
0: Είναι σύνηθες φαινόμενο πλέον.
1: Πλέον, ναι. Και είναι πολύ λυπηρό όμως, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, οκ, okay, αλλά είναι σύνηθες φαινόμενο.
1: Και το δεύτερο είναι η ψυχολογική υποστήριξη που πρέπει. Είναι πολύ τυχερά τα παιδιά αυτά να έχουν έναν άνθρωπο απέναντί τους που θα καταλάβει τι είναι αυτό και θα πει τα σωστά λόγια, θα πει τι, θα κάνει τη σωστή κουβέντα μαζί τους, έτσι ώστε να τα χαλαρώσει, ναι, να τα ηρεμήσει, να τα κάνει να νιώσουν καλύτερα.
0: Τι τα βάζεις τώρα, δηλαδή εσύ, Ιωάννα Μαλούση, με το κράτος?
1: Όχι, δεν τα βάζω με το κράτος.
0: Γιατί θέλω... εγώ μπορώ να τα βάλω άνετα.
1: Το ξέρω ότι το
0: σε
1: μπορείς.
0: Αυτό το τομέα.
1: Το ξέρω.
0: Γιατί δεν θα έπρεπε να είμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτή την κουβέντα. Θα πρέπει να υπάρχει παιδί ή θα πρέπει να υπάρχουν γονείς που θα πρέπει να γνωστοποιήσουν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για κάτι το οποίο είναι απαραίτητο σε όλα τα ελληνικά σχολεία ανεξαρτήτως βαθμίδας. Πού είναι ο νοσηλευτής?
1: Ναι.
0: Τι μου λες τώρα?
1: Κοίταξε, κάποια στιγμή υπήρχε και ψυχολόγος, έτσι, στα σχολεία.
0: Υπάρχει σε κάποια ακόμη, είναι άλλο κομμάτι και πω. Γίνεται με υπεύθυνη δήλωση ότι θέλεις να συμμετάσχεις. Ξέρεις τι γίνεται εκεί?
1: Για πες.
0: Κανένα παιδί δεν πάει, έτσι. Γιατί πολύ απλά στοχοποιείται. Θεωρείται ότι θα στοχοποιηθεί.
2: Υπάρχει αυτό το κομμάτι, αλλά υπάρχει και το άλλο κομμάτι, ότι οι ψυχολόγοι δουλεύουν σε ΔΗ μαζί με τον κοινωνικό λειτουργό, ο ψυχολόγος. Mm-hmm. Ο ψυχολόγος είναι ομάδα και αναλαμβάνουν 5 σχολεία.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό σημαίνει ότι πάνε σε ένα σχολείο την εβδομάδα.
0: Ακριβώς.
2: Μία άρα, μέρα λοιπόν, στο κάθε
0: τώρα
2: σχολείο.
0: Είναι ένα κομμάτι που αν το ανοίξουμε, Ιωάννα Μαλούση, δεν θα με σταματάει τίποτα.
1: Όχι.
0: Κάπως...
1: όχι.
0: Το καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Κάπως έτσι, κάπως έτσι έρχεται ο δικός μας ο ρόλος και δυστυχώς καλύπτει την ανάγκη που
1: ακριβώς
2: θα έπρεπε να καλύπτει ο ψυχολόγος.
1: Αυτό ήθελα να δώσω έμφαση, έτσι, στο γεγονός, δηλαδή, ότι
0: τώρα,
1: η παρουσία του νοσηλευτή.
0: Ναι, αλλά δεν είναι η δουλειά της.
1: Όχι, δεν είναι. Αλλά πόσο τελικά.
0: Δεν υπάρχει πόσο τελικά.
1: Είναι
0: όχι,
1: σημαντική.
0: Δεν υπάρχει πόσο τελικά, Ιωάννα.
1: Από τη στιγμή δεν
0: υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Είναι έλλειψη, απαράδεκτη. Στα ελληνικά σχολεία να μην υπάρχει μόνιμος. Και όχι όπως είπες ότι δουλεύετε, να είστε μόνιμοι, να έχετε προσληφθεί και να δουλεύετε όπως πρέπει σε όλα τα σχολεία, όπως επίσης είναι απαραίτητος και ο ψυχολόγος.
1: Εσύ.
0: Θέλεις Λέω, γιατί ναι. Έχει αλλάξει η κοινωνία, θέλεις γιατί διαπιστώνουμε ότι συμβαίνουν πάρα πολλά και μέσα στα σπίτια και μένουν μέσα και έχουμε δει περιπτώσεις που οι καθηγητές και οι εκπαιδευτικοί έχουν βοηθήσει παιδιά με πολύ σοβαρά ενδοοικογενειακά προβλήματα.
2: Ισχύει αυτό, ναι.
0: Έχουμε δει άλλες σοβαρές περιπτώσεις όπως είναι ασθένειες ψυχικές, γιατί υπάρχουν και αυτές οι ασθένειες.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που θα μπορεί να διαχειριστεί μια τέτοια περίπτωση αν γίνει κάτι. Ή αν θες να σου το πω και αλλιώς, ψυχολόγος έπρεπε να υπάρχει μόνιμα, διότι το bullying πλέον παίζει μπάλα μέσα σε όλες τις τάξεις.
1: Παντού.
0: Έτσι παντού. Δεν είναι?
2: Ισχύει, ισχύει. Και δεν είναι μόνο το bullying, είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολλά.
2: Και αυτό που είπατε για το τι συμβαίνει μέσα σε κάποιες οικογένειες που ένα παιδί δεν ξέρει πώς να το λεκτικοποιήσει. Δεν θα έρθει ποτέ να σου πει, ξέρετε κυρία, η μαμά μου και ο μπαμπάς μου μαλώνουν όλη τη μέρα, γι' αυτό και εγώ έχω ένταση. Αλλά θα πάρει το θρανιό και θα το πετάξει στον αέρα.
0: Ακριβώς. Με
2: αυτό
0: αποτέλεσμα να μπορεί
2: πρέπει να καταλάβεις γιατί πέταξε το θρανιό
0: ακριβώς
2: στον αέρα, να το διαλύσεις.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, εδώ μιλάμε για παθογένειες ελληνικού κράτους.
1: Αυτό το καταλαβαίνω. Τέλος. Απλά εγώ δίνω μεγάλη έμφαση στην παρουσία του.
0: Μα αυτό λέμε.
1: Αυτό, δηλαδή,
0: μα αυτό
1: εκεί
0: λέμε
1: ξεκίνησα,
0: ότι έπρεπε
1: αυτό
0: να είναι
1: να
0: όλα τα σχολεία καλυμμένα,
1: ναι,
0: ανεξαρτήτως μαθητών με ασθένειες, mm-hmm, σοβαρές, mm-hmm, που κρίνουν απαραίτητη αυτή τη στιγμή της Έλενας την παρουσία, mm-hmm, θα έπρεπε η Έλενα να είναι έτσι κι αλλιώς απαραίτητη σε όλα τα σχολεία.
1: Μια Έλενα σε όλα τα
2: μια
1: σχολεία.
2: Έλενα σε όλα τα σχολεία.
0: Αυτό εννοούσα. Ναι. Μια Έλενα σε όλα τα σχολεία. Ναι. Και στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία και στα γυμνάσια και στα λύκεια πρέπει να υπάρχουν.
2: Άλλωστε, να κάνω εδώ μια παρένθεση. Εμείς ως νοσηλευτές και
0: νοσηλευτές. Και ζητώ συγγνώμη που έγινα χύμαρος εγώ,
2: όχι,
0: αλλά δεν μπορώ την αδικία.
2: Το κατανοώ απόλυτα. Έχω κάνει αυτή τη συζήτηση με άπειρο κόσμο και όλοι αντιδρούν. Η πλειοψηφία αντιδρά με τον ίδιο τρόπο και το καταλαβαίνω. Και εγώ έτσι θα αντιδρούσα, αλλά μετά από 8 χρόνια καταλαβαίνεις, έχω βαρεθεί να φωνάζω.
0: Συμφωνώ, Έλενα μου.
2: Τι ήθελα να πω. Η παρουσία η δική μας σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική μονάδα μπορεί να αξιοποιηθεί και στα μαθήματα αγωγής υγείας, στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Είμαστε νοσηλευτές. Έχουμε σπουδάσει πώς διδάσκουμε στα παιδιά αγωγή υγείας.
0: Ακριβώς.
2: Από το πιο απλό που είναι στα παιδάκια του νηπιαγωγείου, ελάτε να πλύνουμε τα χεράκια γιατί έχουμε μικρόβια.
0: Ζωστότατα.
2: Μέχρι στα παιδιά του λυκείου, σεξουαλική αγωγή.
0: Ακριβώς.
1: Πόσο σημαντικά.
2: Τα εργαστήρια δεξιοτήτων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα γίνονται από καθηγητές. Mm. Οι οποίοι, εγώ δεν αμφιβάλλω ότι οι άνθρωποι έχουν τα προσόντα ή όλη την καλή διάθεση.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν πάβει ο άλλος να είναι φιλόλογος, να είναι μαθηματικός, να είναι γυμναστής, να είναι οτιδήποτε. Mm-hmm. Και τα κάνουν οι καθηγητές γιατί δεν έχουν όλα τα σχολεία μόνιμο νοσηλευτή. Ή εγώ, ας πούμε, στο σχολείο που ήμουν πέρσι είχα 5 εγκρίσεις και 312 παιδιά σύνολο. Οπότε και να ήθελα, δεν προλάβαινα να μπω εκτός από ένα πρόγραμμα που κάναμε μηνιαίο. Ναι, ο σχολικός νοσηλευτής, αν πάει σε ένα σχολείο και δουλέψει και είναι μόνιμος και είναι η οργανική για του θέση εκεί, προφανώς θα έχει και κάποιες ώρες διδασκαλίας.
0: Φυσικά.
2: Με τα εργαστήρια δεξιοτήτων μπορεί να καλυφθεί αυτό σε όλες τις βαθμίδες.
0: Φυσικά. Και πολλά άλλα. Και πολλά ακόμη.
2: Σίγουρα.
0: Και πολλά ακόμη.
2: Πολλά. Εγώ έχω. Έχει χτυπήσει παιδί δημοτικού στον τοίχο.
0: Μιλάς μόνο για τα παιδιά. Γιατί αν σε χρειαστεί ένας εκπαιδευτικός δεν θα δώσεις δεν θα παρέχεις τις υπηρεσίες σου.
2: Εννοείται, το κάνουμε
0: και αυτό.
2: Θα
0: κάνεις τα στραβά μάτια.
2: Όχι βέβαια. Όχι,
0: γιατί
2: βέβαια.
0: Είσαι ένας άνθρωπος που μπορεί να σε χρειαστεί οποιοςδήποτε μπορεί να βρείτε.
1: Στο σχολική μονάδα.
2: Εννοείται, οποιοςδήποτε και συνάδελφος και ενήλικες.
0: Γιατί δεν υπάρχουν, δεν είναι άνθρωποι οι εκπαιδευτικοί.
2: Φυσικά.
0: Τι είναι, ρομπότ, δεν μπορεί να νιώσουν.
2: Έχει συμβεί και αυτό, εννοείται ότι μπορεί να συμβεί και αυτό.
0: Συγγνώμη. Παρενέβην πάλι.
1: Καλή, όχι παρενέβην. Τι λέξη το παρενέβην.
0: Τώρα,
1: εδώ κουβέντα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι και
0: απλά είναι.
1: Βγαίνουν πόσα ζητούμενα, ας πούμε, και πόσα ζητήματα έτσι στην συζήτηση
0: μας. Και είναι
1: μας.
0: Και πολλά άλλα.
1: Και πολλά άλλα, βέβαια.
0: Είναι και πολλά άλλα.
1: Βέβαια.
0: Γενικώς επιμένω εγώ ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις, τις οποίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ βασικές στο χώρο της εκπαίδευσης.
2: Ισχύει αυτό σε πολλά επίπεδα. Πέρσι, ας πούμε, οι αναπληρωτές πήγαμε για δουλειά 10 Σεπτέμβρη. Mm. Και εντάξει, εγώ είμαι σχολική νοσηλεύτρια, θα πάω να οργανώσω ένα φαρμακείο, ένα ιατρείο. Okay, ήθελα λίγο χρόνο περισσότερο
0: βέβαια,
2: για να γνωρίσω
0: ήθελες.
2: Τα παιδιά και ναι. τις οικογένειες, τα παιδιά
0: δεν
2: με τα
0: ήθελες.
2: Χρόνια. Αλλά πες ότι κάπως τέλος πάντων θα πιεστώ, θα το βγάλω. Αναρωτιέμαι, μία συνάδελφος δασκάλα πρωτοβάθμιας. Που έφυγε στις 9 του Σεπτέμβρη από την Καλαμάτα για να πάει να δουλέψει σε ένα χωριό στα Γιάννενα.
1: Ναι.
2: Και στις 10 Σεπτέμβρη παρουσιάστηκε στο σχολείο και στις 11 Σεπτέμβρη έπρεπε να έχει έτοιμη την τάξη της να υποδεχτεί τους μαθητές της.
1: Ναι.
2: Πώς ακριβώς θα γίνει αυτό?
1: Με κάποιον τρόπο.
0: Με
1: θα
0: τους διαδραστικούς πίνακες, οι οποίοι είναι αυτό που μας έλειπε μόνο από τις σχολικές αίθουσες.
1: Ναι.
0: Ποντάρουμε και επενδύουμε στην τεχνολογία και όχι στο έμψυχο υλικό.
2: Προσέχουμε όμως μην πέσει κανένα σοβάς πάνω στους διαδραστικούς πίνακες.
0: Έλενα, άμα μου τα λες εμένα αυτά, τώρα μπορώ να σου κάνω μία τρίωρη εκπομπή.
1: Έτσι.
0: Άνετα, με άνεση.
1: Μπορώ να δώσω και εγώ την βούλα, δηλαδή.
0: Δηλαδή με τα προβλήματα που έχουν τα σχολεία φυσικά και στο δικό μας νομό, έτσι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, δεν είναι μόνο αυτά που βλέπουμε, αλλά θα επιμείνω εγώ ότι το αφήγημα του ελληνικού κράτους είναι ότι έχουμε επενδύσει στους διαδραστικούς πίνακες.
1: Ωραίο είναι αυτό. Σαν δικαιολογία είναι υπέροχη.
0: Δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Τώρα το ποιος θα
1: τεχνολόγια.
0: Το τεχνολόγια. Το ποιος θα χρησιμοποιήσει, ας πούμε, που χρειάζεται έτσι, το έψυχο υλικό.
1: Έτσι, τεχνολόγια.
2: Άλλη ιστορία.
0: Ιστορία.
2: Άλλωστε, οι διαδραστικοί πίνακες, τι νομίζετε ότι είναι? Ένα πολύ μεγάλο.
0: Εγώ ξέρω πολύ καλά, τον έχω χρησιμοποιήσει, tablet. Έλενα.
2: Έτσι. Ναι. Μπορεί λοιπόν, και οι μαθητές από μόνοι τους
1: ναι.
2: να το χρησιμοποιήσουν, να δεχτιάζονται δάσκαλο.
0: Είναι κάποια πράγματα. Είμαστε δυστυχώς ως κράτος, κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος.
2: Ισχύει.
1: Να αυτά. Κάνω την τελευταία.
0: Κάνε την τελευταία σου, γιατί είναι και 56.
1: Έτσι. Ποια στιγμή.
0: Και τη άρεσε τη Έλενα. Α, είπε, νόμιζα.
2: Όχι, νόμιζα ότι ήταν πιο νωρίς. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε έτσι ο χρόνος.
0: Αυτό το παθαίνουν όλοι.
1: Όλοι.
0: Αυτό,
1: αυτό. Όλοι. Ποια στιγμή σε έχει συγκινήσει περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια?
2: Αχ, τώρα.
0: Κατά τη διάρκεια έτσι, ναι, της παρουσίας σου στα σχολεία.
2: Με έχουν συγκινήσει πάρα πολλές στιγμές.
1: Είμαι σίγουρη, γιατί σε ξέρω σαν άνθρωπο. Ναι. Οπότε επέλεξα μία και πες.
2: Να επιλέξω μία. Κάποια στιγμή δούλευα σε ειδικό σχολείο, σε ειδική δομή. Για παιδιά με νευροαναπτυξιακές διαταραχές, φάσμα αυτισμού, νοητική καθυστέρηση, αναπηρία, συγγνώμη, τέτοια πράγματα, τέτοιους μαθητές είχαμε. Οπότε είχα αναλάβει αγωγή υγείας σε έναν μαθητή με σημαντική δυσκολία στη μνήμη, δεν συγκρατούσε πληροφορίες. Προσπαθούσα να τον διδάξω αυτονομία στη στοματική υγιεινή, να πλένει μόνο στα δόντια του. Είναι μια διαδικασία που ενώ όλοι την ξέρουμε και μας είναι αυτόματη,
0: τη θεωρούμε απλή.
2: Δεν είναι καθόλου απλή, γιατί έχει πολλές πράξεις.
0: Ακριβώς.
2: Σε αλληλουχία.
0: Ακριβώς.
2: Αν το σπάσουμε σε κομμάτια, δηλαδή το τι κάνουμε για να πλύνουμε τα δόντια μας, είναι 10 βήματα.
0: Ακριβώς.
2: Στην ουσία. Έτσι, και αυτό
0: τα κατάφερε αυτό το παιδί.
2: Τα κατάφερε.
0: Μπράβο σε αυτό το παιδί. Και μπράβο και σε σένα που το έμαθες.
1: Έτσι, ναι, έτσι.
0: Και στο που τα καταφέρατε. Γιατί εδώ τα καταφέρατε και οι δύο μαζί. Και είναι ένα πολύ όμορφο μήνυμα για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, νομίζω, Έλενα. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε οι δύο Ιωάννες. Έχεις ευχαριστίες από την Ιωάννα στο τετράγωνο.
2: Σου ευχόμαστε
0: να έχεις δύναμη, να πηγαίνουν όλα καλά για σένα και για όλα τα παιδιά τα οποία συναντάς.
1: Έτσι.
0: Κάθε χρονιά, σε όποιο σχολείο και αν βρίσκεσαι.
1: Γιατί
0: να έχουν υγεία.
1: Πράττεις έργο.
2: Μακάρι.
1: Οπότε
2: προσπαθώ για το καλύτερο, γιατί τη δουλειά μου την αγαπάω και με ευχαριστεί πάρα πολύ.
1: Αχ,
2: η αλήθεια είναι αυτή.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Να
1: είσαι
0: καλά.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε, Έλενα, που ήσουν εδώ σήμερα. Σε ευχαριστούμε,
0: λοιπόν,
1: θερμά.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη.
1: Μάλιστα, κυρία Γουρνά.
0: Στις 7.
1: Ναι, κυρία Γουρνά.
0: Εντάξει, κυρία Μαλούση, να χαιρετήσουμε τον κόσμο μας.
1: Στο κανάλι Ένα Καλαμάτα, την Τετάρτη μαζί σας στις 7 με την Ιωάννα Γουρνά.
0: Και την Ιωάννα Μαλούση, σας ευχαριστούμε.
1: Bye bye.
0: Γεια σας.
3: Κανάλι Ένα Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 8. Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Η γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Για φρέσκια παέστροφα, κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη παέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας, τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλώρος.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
8: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
3: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
5: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8, με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
9: Από μένα Μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αχανές και του μυαλού μου οι φωνές με έχουν τρελάνει. Στην απομόνωση που μ' άφησες εσύ, που έχεις καρδιά συνήθισμένη.

0: πάντα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-9711.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
7: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση.

0: Big Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 3 Αυγούστου, Καλαμάτα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
4: Η ώρα είναι 8:30.
3: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
6: Συντονίσου.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Αιώνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
10: «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας, Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί και more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλαισίων κτέλ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλίνεις.

0: 143 έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
1: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
0: γάτες,
1: τροκτικά,
0: ερπετά,
1: ψάρια και πτηνά.
0: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
1: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
0: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
1: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
0: Αθηνών 143 έναντι Αγία Τριάδα στην Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
0: Παράδοση και στο χώρο σας.
1: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
0: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
1: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
2: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
1: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Από Φράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις παντός τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 2721-087-164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Η ώρα είναι 10. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

μιλάμε απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλαμε απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλαμε απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλαμε αγάπη μου, φίλαμε. Άσε με να αγγίξω πάλι το κορμί σου για να κρατήσω

σαν να μην πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε, σαν να είναι τελευταία. Φίλα μ' απόψε.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: 94 και 8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

ώρα είναι μία. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.